με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο

σκιώτιμα σε λύπησε σαν το μαχαίρι, σκληρά μας χτύπησε, κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: πόλο ψάχνω στα σκοτάδια. Μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίμε τα φεγγάρια. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
1: Ακούτε Ionion FM

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιο FM

χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μία πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Ο Δημητράκης το πουλάκι μου από μικρός ήταν έτσι σωματικά ευκατάστατος. Θυμάμαι τα βαφτίσια του. Τι ωραία χρόνια. Το βαφτίσαμε εκεί στην παραλία στον Καραμπουρνάκι δίπλα στο κύμα. Στήσαμε μια σκαλοσιά, τον καθελκύσαμε, του σπάσαμε και μια σαμπάνια στο κεφάλι. Δημητράκης είπαμε. Χαρά, τραγούδι. Ωραία χρόνια. Ωραία. Νοστάλγησα. Άιντε, καλό ταξίδι πουλάκι. Με...

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότηση του ολικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Κύρος και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτωλα, Καρνανίας, Σάρτας, Πρέβεζας, Δεσπρωτίας, Ροδόπης και Εύρου. Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Περί τα τέλη του μήνα θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τους βασικούς άξονες της Ατζέντα 2030 του προγράμματος με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα οδεύσει προς επόμενες εκλογές θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει τη διαρκή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Σήμερα θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Στον ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Δύο νεκροί και 15 τραυματίες ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο στην επαρχία Νοθαμπούρη της Ταϊλάνδης. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μουσχάτο, ύστερα από πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις δυτικές Φιλιππίνες. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Στα αθλητικά, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ θα κινηθούν για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Κρίστιαν Ρομέρο. Στο στόχαστρο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema.
3: Ετάσου, έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο.

0: άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Λοιπόν, λέγεται κούκλα στα μεξικάνικα. Γιατί εκεί θα σας πάω, εκεί είναι στην όσο Μεξικό είναι. Isla de las Muñecas.
5: Είσαι δυναμίτης.
4: Τι είναι λοιπόν αυτό, ένα μικρό νησί στα κανάλια του Χοτσιμίλκο. Χοτσιμίλκο, έτσι το λένε ρε φίλε, Χοτσιμίλκο, τι να σου πω. Αυτό λοιπόν είναι γεμάτο από εκατοντάδες παραμορφωμένες παλιές κούκλες κρεμασμένες από τα δέντρα. Ο πρώην ιδιοκτήτης λοιπόν τις μάζευε από τα σκουπίδια για να διώξει τα κακά πνεύματα. Ιδανικός προορισμός αν θες να πας διακοπές με την πεθερά σου και να νιώθει σαν το σπίτι της.
6: Πώς σας φαίνεται ο καφές, μητέρα?
7: Σκατά.

0: Άμα δεν μπενεύσει για το σπίτι σου, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, ε.
1: Σας φαίνεται ο καφές, μητέρα.
2: Κατά.
0: Λοιπόν, αδέρφια, ακούστε τι έγινε. Γιατί αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία και σενάριο ελληνικής ταινίας. Όλα ξεκινούν σε ένα γάμο της High Society της Αθήνας. Ο γαμπρός, ο Μάνος, ένας ωραίος τριαντάρης, παντρευόταν την εκλεκτή της καρδιάς του. Όλα ήταν παραμυθένια. Το νηφικό πανάκριβο, το κτήμα στους όμορφους κήπους, το μενού γκουρμέ. Υπήρχε όμως μια λεπτομέρεια. Η μητέρα της νύφης, η κυρία Τέτα. Μια πενιντάρα φωτιά, άκρος εντυπωσιακή, και η ίδια την πρώτη στιγμή που γνώρισε το γαμπρό έχει αναλάβει προσωπικά τη διοργάνωση της ζωής του. Φτάνει λοιπόν η ώρα του γάμου, η νύφη λάμπει, απαστράπτουσα, ο κόσμος χειροκροτάει, το μυστήριο τελειώνει και πάμε στο τραπέζι. Εκεί ο Μάνος αρχίζει να πίνει λίγο παραπάνω. Η νύφη είναι απασχολημένη, βγάζει selfie, μιλάει με τις φίλες της για το ταξίδι του μέλητος στις Μαλδίβες. Δεν του δίνει σημασία. Αντίθετα, η πεθερά, η κυρία Τέτα. Τέτοια είσαι, κυρία Τέτα. Συνεχώς δίπλα του βάζει κρασί, του χτυπάει την πλάτη, του ψιθυρίζει. Μάνο μου, κουράστηκες. Δίπλα σου είμαι εγώ, Μάνο μου, δίπλα σου. Γύρω στις 2 το πρωί, η νύφη πάει στην τουαλέτα να φτιάξει το μακιγιάζ. Ο Μάνος εξαφανίζεται από την πίστα, η πεθερά επίσης για να φέρει κι άλλα ποτά. Περνάει μισή ώρα, περνάει μία ώρα, άφαντη και οι δύο. Η νύφη αρχίζει να ψάχνει, ο πεθερός έχει πάθει εγκεφαλικό, ψάχνει με τους σερβιτόρους στα πάρκιν. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό της νύφης, είναι μήνυμα από το Μάνο με μία φωτογραφία.

δείχνει φωτογραφία. Το γαμπρό και την πεθερά μέσα στο αυτοκίνητο να φοράνε γυαλάκι ηλίου μέσα στη μαύρη νύχτα, να κρατάνε μπουκαλάκια σαμπάνια και να γράφει από κάτω η φωτογραφία: αγάπη μου, συγγνώμη, αλλά η μαμά σου έχει καλύτερο γούστο στα ταξίδια. Αντί για Μαλδίβες, πάμε ο δικός Μοντε Κάρλο. Τα κλειδιά του σπιτιού τα αφήσαμε στον καρσόνι. Ο γάμος διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα. Οι καλεσμένοι έμειναν με ταρνί στο στόμα. Και το καλύτερο, η πεθερά είχε πάρει μαζί της και το κουτί με τα φακελάκια των καλεσμένων για να καλύψει και τα πρώτα έξοδα της κίνησης.

0: αμολάτετη.
1: Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα σε όλες τις πεθερές του κόσμου. Σ' αγαπάμε, δεν το συζητώ. Ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Είναι πρωινό Παρασκευής, η διάθεση είναι διαφορετική, κάθε Παρασκευή δηλαδή. Από την προ-Παρασκευή ξεκινάει η διάθεση, ήταν διαφορετική. Ελπίζουμε να μας το επιτρέπει και η επικαιρότητα.
2: Θα τη διαβάσεις και θα ακούσεις τη φωνή.
1: Απέναντί μου κυρίες και κύριοι, αυτό το μοναδικό, ταλαντούχο αγόρι της μουσικής σκηνής. Ο γνήσιος εκφραστής των Μετάλλικα στην Ελλάδα. Ο μέγας μάγιστρος της ηχοληψίας. Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
3: Καλημέρα γλυκέ μας τηλέμαχε.
1: Καλημέρα κορίτσια και αγόρια. Άγρια αγόρια. Ενώ μεταξύ τώρα μου ήρθε εσύ. Κανονικά δεν πρέπει να τη λένε πεθερά. Πρέπει να τη λένε πενθερά από το πένθος. Ναι ρε φίλε. Μαρία Ιωάννου κυρίες και κύριοι, κολαπτώμενη GNTM στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Το δάκρυ μου θα κλείσω.
1: Ο Βασίλης Κρυμπάς, ο απόλυτος γευτηγνώστης και απόλυτος γνώστης, θα έλεγα, της μουσικής.
5: Κολλάζει και δεσπότη.
1: Αυτό, ναι. Είναι κολαστής. Κολαστής σημαίνει τιμωρός, έτσι. Τι τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν γούστο στη μουσική. Στην εμπέλεια της μουσαραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή.
6: Παιδάκι μου εσύ, παιδάκι μου εσύ. Έχεις ταυτότητα, παιδάκι μου, έτσι.
1: Νομίζω έχει στηθεί να βγάλει ταυτότητα, μην πάρει την καινούρια. Έκανε τέτοια πράγματα η Κατερίνα, όχι. Θα μας πει. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορίνος. Θα πάμε παρέτηση αδέρφια μου μέχρι τις 11. Όπως καταλαβαίνετε με πολύ ηθικό και πολύ έτσι χαμόγελο θα προσπαθήσουμε. Βεβαίως έχουμε και τα κομμάτια της εκπομπής που δεν είναι καθόλου σοβαρά, γιατί θα φιλοξενήσουμε διάφορους εδώ. Ναι, έχουμε και τα σοβαρά βέβαια, τα πολύ σοβαρά. Τα σημαντικά της επικαιρότητας. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ανθρώπινη την επικαιρότητα όσο γίνεται. Πάντα να χαμογελάμε όσο μπορούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και καρτεράς αδειμονείς για τις ημέρες της ανάπαυλας, για τις ημέρες των διακόπων, κάπου πιέζεσαι λίγο. Εμείς δεν θέλουμε να σας πιέζουμε. Αυτό είναι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και βέβαια 211-10-80-8-80 για να έχουμε την άμεση κατευθείαν επαφή, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά, αν δείτε κάτι εκεί έξω στο δρόμο που προβληματίζει, επειδή το να χέρι νύπη τάλου και επειδή έχετε διεισδυτική ματιά εσείς οι ακροατές των παραπολιτικών, είστε μοναδικοί, θα μας μεταφέρετε άμεσα αυτό που βλέπετε, γιατί η βοήθεια και η δυνατότητα που έχουμε έχοντας εσάς σε κάθε σημείο της χώρας δηλαδή, μας δίνει μοναδικό πλεονέκτημα να μεταφέρουμε κάθε τι που συμβαίνει άμεσα. Τι είναι ρε, συμβάζουνε μπρίζες. Τώρα τι θα κάνουν, θα βγάλουν τα βίσματα και θα αρχίσουν να τα κολλάνε. Τι θα κάνουνε, βίσμα ε. Θα ξεκινάει από το Ισραήλ ηλεκτρική διασύνδεση. Θα κάνει ένα μπραφ, θα πηγαίνει μέχρι Κύπρο. Από Κύπρο θα έρχεται από εδώ. Μετά θα κόβει αζιμούθιο ε. Θα πηγαίνει Κρήτη. Κάπως έτσι θα πάει, ναι. Και μετά Πελοπόννησο, κάτω από τα βλάκια.
7: Τεχνολόγια.
1: Τεχνολόγια, στην κυριολεξία τεχνολόγια. Αυτά είναι ρε παιδιά. Ωραία πράγματα δηλαδή, μπράβο. Έτσι σιγά σιγά να μπαίνουν στο νερό τα σταυλάκια, μήπως έχουμε και τον East Med μετά. Εκεί είναι πιο σοβαρά, ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εκεί μιλάμε για πολλά λεφτά. Μένει Bucks. Bucks, Bucks δεν τα λένε. Ε, εσύ, πάντως πολύ μπροστά οι Τούρκοι. Ναι, γιατί οι Αμερικάνοι στην αργό τους τα δολάρια τα λένε bucks. How many bucks, έτσι. Το bucks είσαι από πού βγήκε τώρα. Από τα δολάρια τα αμερικάνικα. Δεν νομίζω. Είναι παμπάλαιο του Μπαξίση. Πριν ανακαλυφθεί η Αμερική. Ναι, βέβαια. Πριν ανακαλυφθεί και η Τουρκία, μπορώ να σου πω. Κοίταξε, το Μπαξίση είναι συνυφασμένο βέβαια και με τη χώρα μας. Έχουμε επηρεαστεί. Πώς να το κάνουμε τώρα, γιατί ό,τι και να κάνεις χρειάζεται ένα Μπαξίση. Δεν θα μπορούσε να Μπαξίση. Πάει πιο γρήγορα το πράγμα. Εμείς το έχουμε εξελίξει, το έχουμε πει και γρηγορόσημο. Ε? Άλλωστε δεν είναι και πολύ μακριά το διάστημα εκείνο που ακούγαμε για τις πολεοδομίες και όλα αυτά που έχουν βγει και το χαμό που έχει γίνει. Κοντινά είναι, παιδιά, κοντινά. Για να μην είσαι χαμένο τη νύχτα που λέει και ο όμορφα διπλωμένος, ο Κώστας έδινε στο γρηγορόσημό σου το φακελάκι, φακελάκι, ένα φάκελο έτσι, περιποιημένο, και καρδούλα απ' έξω. Μα δεν έχει καρδούλα, δεν την έπαιρνε ο άλλος. Δεν το παίρνει το φακελάκι, Δημήτρη μου. Για να κάνεις τη δουλειά σου, αλλιώς... Αλλιώς δεν είχε, μανούλα μου, δεν είχε. Δεν προχώρησε.
0: It's amazing. Fantastic.
1: Fantastic. Πώς τους λέγανε αυτούς οι τέσσερις φανταστικοί, ε? The four fantastic. Κάτι τέτοιο. Από τέσσερα κύματα έπρεπε να περάσεις για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλίτσα σου. Βέβαια, πολεοδομίες, μεγάλη υπόθεση. Τι άλλο έχουμε έτσι που να είναι, ρε παιδί μου, να είναι, να μην είναι διεφθαρμένο, πες μου εσύ. Ήταν οι πολεοδομίες, ας πούμε, είναι οι πολεοδομίες. Κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι πιο εκλεκτό που έλεγε και ο Μάση. Τι να πεις και τι να κάνεις. Παρέτσα λοιπόν θα πάμε, αδέρφια μου, μέχρι και τις 11. Να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων, για να πούμε για κάτι σοβαρό. Παιδιά, οι Ασσύροι είναι χριστιανοί, αρχαίος λαός έτσι, Ασσύροι, αρχαίος. Ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ. Τους έχουν κάνει τα πάνδυνα, σφαγές, γενοκτονίες μέσα στον 20ο αιώνα και επιμένουν να υπάρχουν. Του χαλάνε τη σούπα του Ερντογάνη. Στην Κολομβία γιορτάζουν τη μάχη του Μποιακά. Μποιακά, ναι. Εκεί νίκησε ο Μπολιβάρ τους Ισπανούς και έτσι σήμανε η ανεξαρτησία της Κολομβίας, για να μπορούν σήμερα να λειτουργούν εύκολα και άνετα τα καρτέλα, μην έχουν προβλήματα, ξέρετε. Να παράγουν καθαρή και όμορφη κοκαίνη, ας πούμε. 7-8 του 1819, δύο χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση περίπου, ανεξαρτοποιήθηκε η Κολομβία, τα αδέρφια μας εκεί. Πάντως να ξέρετε ότι ιστορικά η μέρα σήμερα είναι, έχει μια, θα έλεγα, είναι επιβαρημένη. Πρέπει να σου πω, βέβαια, για την ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, είναι επιβαρημένη γιατί έχουμε μια συγκλονιστικότερες σελίδες, έχουμε μια συνδυασμένη επίθεση. Οι Άβαροι και οι Πέρσες μαζί τα είχαν κοιμιάσει και το 626 7 του μήνα εκστρατεύουν στη Μικρά Ασία. Οι Βυζαντινοί επικρατούν, αποδίδουν την νίκη τους στην Παναγία, στην οποία αφιερώνουν και τον ακάθιστο ύμνο. Υπερμάχο, ναι. Πρέπει να σας πω ότι χθες οι Άβαροι επιτίθενται στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνουν την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Ιστορική εκκλησία. Και οχυρώνονται την επόμενη το κατασκοπευτικό δίκτυο των Βυζαντινών για την αυτοκρατορία. Η CIA, ας πούμε, του Βυζαντίου, η Mossad του Βυζαντίου, έχει μια μεγάλη επιτυχία. Πληροφορείται το σύνθημα της επίθεσης των Σλαβικών πλοιαρίων. Οι Άβαροι ήτανε Σέρβοι και Κροάτες. Ναι, αυτοί ήταν οι Άβαροι. Και το σύνθημα της επίθεσης ποιο ήταν? Το άναμα πυράς από μια συγκεκριμένη θέση που ονομαζόταν Πτερών. Ο Βόνος έδωσε διαταγή να ανάψουν φωτιές στη θέση Πτερών, οι οποίες προκαλούν την τάκερη επίθεση των Σλαβικών πλοιαρίων, και καθώς ήταν προετοιμασμένοι οι Βυζαντινοί, τους λιανίζουν. Δεν αφήνουν τίποτα. Την ίδια τύχη είχαν και τα μονόξυλα που μετέφεραν Πέρσες στρατιώτες από τη Χαλκιδόνα, που σας έλεγα ότι ήταν συνδυασμένη επίθεση. Τα μονόξυλα ήταν τα αποβατικά της εποχής, για να καταλάβετε. Τα οποία βυθίζονται, πιάνουν πάτο από το Βυζαντινό ναυτικό, 4.000 Πέρσες χάνουν τη ζωή τους, οι πολιορκημένοι παίρνουν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησιάζει με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος. Βγαίνουν από τα τείχη, περνούν στην ανταπίθεση Με την ορμή τους ουσιαστικά λύνεται και η πολιορκία. Φεύγουν οι Άβαροι, φεύγουν οι Πέρσες και από τότε εξαφανίζονται ουσιαστικά από τον ορίζοντα της αυτοκρατορίας. Ο επικεφαλής της Περσικής στρατιάς, Σαρβαραζάς, επέστρεψε με τεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η θριαμβευτική νίκη των Βυζαντινών αποδίδεται στην Παναγία. Ο Πατριάρχης, ο νεαρός Κωνσταντίνος, με όλους τους επισήμους και το λαό πηγαίνουν στο ναό Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι οι όρθιοι ψάλουν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην υπέρμαχο στρατηγό. Αυτά, αδέρφια μου, έτσι ως εισαγωγή, ως ξεκίνημα, για να μπούμε και με χαμόγελο και με αισιοδοξία και παίρνοντας και παραδείγματα, αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία μας, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, τα πάντα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro? Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Περισσότερες πιο ακραίες συνθήκες,
12: ναι.
11: Και γι' αυτό απαιτεί διαρκή και ενίσχυση βεβαίως της πολιτικής προστασίας και ευρωπαϊκή συνεργασία και βεβαίως τη μέγιστη προσοχή όλων και των πολιτών, γιατί όπως είδατε και πρέπει να το λέμε από τις συλλήψεις 213 που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Ιούλιο, το γεγονός ότι 187 αφορούσαν αμέλεια αναδεικνύει την τεράστια σημασία της ατομικής ευθύνης βεβαίως, που πρέπει να προσέχουμε, γιατί όταν βλέπουμε τις συνθήκες να είναι τέτοιες, υπάρχουν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες.
12: Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, πλέον που θα πρέπει οπωσδήποτε.
11: Μια πρόσεκτη ενέργεια μπορεί να απειλήσει ζωές, περιουσίες, ολόκληρα οικοσυστήματα. Και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως έχουν ευθύνη, και γι' αυτό, όπως είδατε, η δικαιοσύνη μετά την προανάκριση και την δουλειά και την έρευνα που έκαναν οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες, έγινε η προφυλάκηση και στην βιωτεία για την, για την πρόκληση μάλλον της πυρκαγιάς της βιωτείας έγιναν προφυλακίσεις τριών εχθές που θεωρούνται υπεύθυνοι μέχρι να αποδείξει βεβαίως η δικαιοσύνη ή να, να αποδειχθεί αυτή η ενοχή. Πάντως υπάρχει προφυλάκηση που σημαίνει ότι υπάρχει ευθύνη. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε όλοι, καθένας στον τομέα του, πολύ πιο υπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έχουν γίνει ζημιές καταρχήν εκτός από το σημαντικότερο της απώλειας που δεν επανορθώνεται, ναι, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, σε χτίσματα τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες τα έχουν καταγράψει. Η κρατική αρρωγή, ο αρμόδιος υπουργός συνάδελφος, ο κ. Κατσαφάδος, από την πρώτη στιγμή έχει βγει και έχει κάνει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έγιναν λοιπόν οι καταγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
12: Τις αγροτικές ζημιές, ποιος θα τις καταγράφουν τα ίδια συνεργεία, δηλαδή ό,τι έχει
11: για
12: να κάνει.
11: Για τις αγροτικές, είπατε.
12: Ναι, ναι, για τις αγροτικές.
11: Οι αγροτικές λοιπόν είναι συνεργεία του ΕΛΓΑ, ναι, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές. Υπάρχει βέβαια μια διαδικασία που πρέπει, έχουν γίνει αναγγελίες από τους Δήμους και θα δηλωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
12: Έως τις 21 ή είναι μεγαλύτερο το περιθώριο που μπορούν να τα δηλώσουν?
11: Κοιτάξτε, όσο πιο σύντομα γίνουν οι διαδικασίες και οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι να γίνουν σύντομα, έχουν σχέση με την ημερομηνία πληρωμής. Ναι. Αυτό που έχει σημασία σε όλα, σε όλους τους νομούς, σε όλους τους δήμους, ναι, που έχουν γίνει ζημιές και στις αγροτικές καλλιέργειες, έχουν γίνει, έχουν πάει αμέσως και τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, έχουν γίνει οι πρώτες αποτυπώσεις, καταγραφές. Από εκεί και πέρα θα γίνει και η εξατομίκευση που έχει σχέση με την αίτηση που θα κάνει που θα κάνουν οι πληγέντες. Για να γίνει εξατομίκευση.
12: Ναι. Οι πρώτες αποζημιώσεις, εφόσον είναι πλήρης οι φάκελοι που θα συνταχθούν από τους αγρότες, γιατί φαντάζομαι θα χρειαστούν και κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν.
11: Θέλουν στοιχεία, θα υπάρξει ο έλεγχος.
12: Πόσο θα κρατήσει αυτό, Υπουργέ μου?
11: Το συντομότερο δυνατό θα κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε συνέστηση, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή.
12: Ένας μήνας, δύο.
11: Σας άκουσα.
12: Ένας μήνας, δύο, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση.
11: Ναι.
12: Και θα πάμε και σε αυτό βέβαια. Σχετικά με τις διπλές πλατφόρμες οι οποίες θα εξελιχθούν για το θέμα και των επιδοτήσεων.
11: Α, μιλάτε για τις επιδοτήσεις.
12: Θα πάμε μετά, σε αυτό. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι στο χρόνο. Στο δηλαδή,
11: χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή σας λέω το συντομότερο δυνατό, γιατί υπάρχουν διαδικασίες. Πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις καταρχήν από τους πληγέντες. Ναι. Όλες γίνουν αιτήσεις λοιπόν, θα γίνουν οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι εκτιμήσεις, γιατί μπορεί, είναι διαφορετικές καλλιέργειες, άλλη αποζημίωση έχει το ελαιόδεντρο, άλλη έχει μια πορτοκαλιά, από άλλο ένα δέντρο ή άλλη φυτεία, καλλιέργεια έχει. Άλλη, ναι. Ανάλογα, έχει
12: το κονδύλι από πού θα αντιληφθεί αυτό, είναι ελληνικά κεφάλαια ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
11: Αυτά είναι από τον ΕΛΓΑ. Είναι από τον ΕΛΓΑ. Είναι, είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Ασφαλίζει και μέσα από την κρατική αρρωγή βεβαίως.
12: Ναι, ναι.
11: Σε συνεργασία με την κρατική αρρωγή και σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ πάντα, ο οποίος έχει επιφορτιστεί ένα σημαντικό έργο, εκτός δηλαδή από τις ζημιές που γίνονται από τις θαλασσοπτώσεις, από τους παγετούς. Από αυτά τα αίτια, τα ζημιογόνα, ναι, έχει αναλάβει, επειδή έχει την δυνατότητα και την τεχνογνωσία, τα στελέχη ικανά και υπερβάλλουν αυτόν, να δώσουν πραγματικά τη μάχη ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών, αλλά σας είπα πρέπει να γίνει και η εξατομίκευση, δηλαδή, ναι, πρέπει να κάνουμε και πληγέντες συμπολίτες μας τις αιτήσεις στους Δήμους και για τις καλλιέργειες. Για τις ζημιές σε οικοσκευές ή σε χτίσματα γίνεται στις περιφερειακές ενότητες. Στους Δήμους λοιπόν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να γίνει αυτή η υποβολή των αιτήσεων ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι εξατομικευμένες πλέον, γιατί η εικόνα υπάρχει και από τον Κοπέρνικους το σύστημα φαίνεται δηλαδή που έχει γίνει ζημιά, όμως πρέπει να γίνει η εκτίμηση για το βάθος της ζημιάς. Αν μια ελιά έχει καεί ολοκληρωτικά 100%. Είναι άλλη αποζημίωση. Αν έχει περάσει η φωτιά και κάψει μόνο τους βλαστούς, υπάρχει άλλη τιμή αποζημίωση.
12: Κύριε Άντρια, ναι. Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο και στο, και στο άλλο μεγάλο θέμα. 15 Σεπτεμβρίου έχουμε τη λειτουργία. Θα έχει λειτουργήσει η πλατφόρμα για τη ΣΟΣΔΕ?
11: Έχει ξεκινήσει η λειτουργία για το νέο ΟΣΔΕ. Είναι μια νέα πλατφόρμα. Και είναι στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης που κάναμε και σαν τορνέ, ώστε πλέον ο πρώην ΠΚΠ να μην υπάρχει, γιατί η λειτουργία του ήταν η γνωστή, είναι πλέον στην ΑΔΕ. Και από εκεί και πέρα αυτό που θα περιμένουν οι αγρότες μας είναι μια πλατφόρμα η οποία θα είναι πιο εύχρηστη. Ό,τι πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, είναι μια ακόμα η μετάβαση. Είναι σε ένα στάδιο το οποίο δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί.
12: Ερώτηση.
11: Διορθώνουμε δηλαδή λάθη.
12: Ναι. Κατανοητό.
11: Και τις λειτουργίες όμως να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι στο τέλος θα υπάρχουν δίκαιες, αντικειμενικές και πραγματικά αποζημιώσεις, ενισχύσεις, και θα πηγαίνουν πραγματικά σε αυτούς που παράγουν τα χρήματα.
12: Μου είπατε ότι η πλατφόρμα για τις
11: ΣΟΣΔΕ.
12: Για τις ΣΟΣΔΕ, ναι. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει ακόμα το ΜΙΔΑ, το λεγόμενο, η δεύτερη πλατφόρμα, για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ΣΟΣΔΕ των αγροτών, πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα ΜΙΔΑ.
11: Υπάρχει, να σας πω. Είναι βοηθητικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το ΜΙΔΑ είναι ένα σημαντικό μητρό ιδιοκτητών, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ακινήτων. Εκεί θα καταγράφεται, είναι στα ΑΔΕ και αυτή η πλατφόρμα, θα καταγραφούν όλα τα ακίνητα, είτε είναι χτίσμα, είτε είναι αγροτική καλλιέργεια και μάλιστα...
12: Όλα τα ακίνητα της ελεκτής χώρας, έτσι, εκεί.
11: Και η χρήση τους, έτσι, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
12: Για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει, να καταλάβει.
11: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το νέο ΟΣΔΕ έχει στοιχεία μέσα που μπορούμε να δώσουμε τις επιδοτήσεις, όπως ανακοινώθηκε, γι' αυτό πήγε και ο Πρωθυπουργός εχθές, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο
12: βήμα. Οπότε δεν θα είναι για τις επιδοτήσεις τώρα.
11: Οι επιδοτήσεις λοιπόν, όσοι υποβάλλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πληρωθούν 31 Οκτωβρίου.
12: Και ας μην έχουν καταγραφεί στο ΜΙΔΑ.
11: Ναι, δεν έχει σχέση το.
12: Δεν έχει σχέση.
11: Στοιχεία αντλεί.
12: Αντλεί από.
11: Και από το χρηματολόγιο, από τα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς η ΑΔΕ πλήρωσε. Ξέρετε ότι πριν από λίγο καιρό έγινε.
12: Γιατί αυτή είναι η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει το ΜΙΔΑ ακόμα, η πλατφόρμα δηλαδή η οποία στηρίζεται στην αντικειμενική καταγραφή των εκτάσεων, των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των ελαιοδέντρων, όλων των ακινήτων.
11: Θα γίνουν και σαν τελευταίο. Καταρχήν, δυστυχώς η αντιπολίτευση, εντάξει, δουλειά της είναι, το καταλαβαίνω, να κάνει την κριτική, αλλά θέλω να θυμίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια να πάει, δηλαδή, να γίνει υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς δεν ψηφίστηκε από κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Και αποδεικνύεται ότι αυτός ο τρόπος ήταν ο πιο σωστός για προς όφελος των αγροτών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαμε πρόσφατα τις πληρωμές που έμειναν όλοι ικανοποιημένοι, γιατί έγιναν δίκαιες πληρωμές χωρίς να έχουν δυνατότητα επιτίδη. Εμείς θα διασφαλίσουμε πραγματικά ένα σύστημα, και αυτό κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό πήγε και ο ΙΑΔΕ μαζί σε συνεργασία ο κ. Πιτσιλής και με το Υπουργείο, με εμάς, με όλη την πολιτική ηγεσία, με τον κύριο Σκηνά, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα ένα συντονιστικό ρόλο. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και όπου υπάρχει, γι' αυτό βλέπετε και η ΕΘΕΑΣ, που είναι ένας θεσμικός εκπρόσωπος αγροτών, και άλλοι φορείς αναγνωρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος της ημέρας θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί που δικαιούνται.
12: Μακάρι,
11: και θα έχουμε
12: μακάρι,
11: όλα αυτά τα.
12: Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει ένα πολύ βαθύ τραύμα. Έχει τραυματίσει τους έντιμους αγρότες, τον έντιμο στην πλειονότητά του αγροτικού κόσμου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να απαντηθούν και όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
11: Ναι, βεβαίως, και υπάρχουν παράλληλα, όπως βλέπετε, δεν έχουμε σταματήσει. Και κανένα θέμα δεν αφήνει η κυβέρνηση να περνά χωρίς να συνεχίσει είτε την έρευνα, είτε η δικαιοσύνη να τιμωρεί υπευθύνους, είτε να γίνονται αναζητήσεις των χρημάτων που παράνομα κάποιοι εισέπραξαν. Είδατε ότι και στο Ρέθυμνο, επειδή αναφέρεται, υπήρχαν κλιμάκια της ΑΔΕ που έκαναν καταμετρήσεις ζώων. Που πολλές οι δηλώσεις ήταν, και το γνωρίζουμε την περίοδο του ΠΚΠΕ πολύ περισσότερες από τις πραγματικές, το πραγματικό αριθμό. Γίνεται λοιπόν πραγματικά μια δουλειά σημαντική που στο τέλος, όπως είπα, μια μεταρρύθμιση, γιατί αυτή ήταν
13: Παγκάρι,
11: σημαντική μεταρρύθμιση.
13: Γιατί, όπως είπαμε, είναι πολύ πληγωμένη η κοινωνία και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, οι οποίοι είναι έντιμοι.
11: Και από την Ευλογιά και από τον Αυτόδη στη Λέσβο, είμαστε κοντά τους, στηρίζουμε μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει ο προϋπολογισμός. Και γι' αυτό, όπως είδατε, στηρίξαμε και τη Μηδική με επιπλέον χρήματα μέσω προγραμμάτων De Minimis και το ρύζι που αντιμετωπίσε πρόβλημα και ό,τι προϊόντα.
13: Δεν θα τα πούμε όλα, Υπουργέ μου, τώρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει πάντα έτσι απόλυτος χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν πάρει τα χρήματά τους, τις επιδοτήσεις στους αγρότες, και φυσικά άμεσα να αποζημιωθούν οι εμπλεκόμενοι, μάλλον οι άνθρωποι που επλήγησαν πρόσφατα από τις φωτιές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Αυριανέ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ναι, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα, θα τα πούμε και τα μηνύματα αυτά. Κάποια μηνύματα είναι επικριτικά για την κατάσταση που επικρατεί στο γεωργικό τομέα. Κάποια άλλα δίνουν ένα credit στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι για να μπορέσει έτσι να προχωρήσει όλη αυτή η υπόθεση και των επιδοτήσεων αλλά και των γρήγορων αποζημιώσεων, θα πρέπει η αρμόδιοι να, όχι απλά να κινητοποιηθούν, να κάνουν όσα δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ικανοποίηση στον αγροτικό κόσμο. Τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ με βάση και τα μηνύματα που έχω εδώ.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έτσι, δυνατά, δυνατά. Τώρα βέβαια αυτό το τραγούδι λέει move yourself, κουνήσου δηλαδή με λίγα λόγια, μην μένεις. Ναι, κοίταξε, αυτό χρειάζεται. Α, βλέπω κάτι τύπους ας πούμε που είναι πιο αργή και από το replay. Όμως πάντα νεύρα ρε παιδί. Εάν δεν έχεις λίγο νεύρο μέσα σου όταν κάνεις εργασία, δεν γίνεται ρε στη Δημήτρη. Επίσης το ίδιο παθαίνω και με τους πολιτικούς που είναι άνευροι. Δεν εννοώ να είσαι ξέρω εγώ αψής. Όλες είπα ψής, αμέσως πολλάκι πέταξε ο άλλος κατευθείαν, τι να σου πω. Όχι, αλλά ρε παιδί μου κάτι παθαίνω ας πούμε. Θέλω να υπάρχει μια ζωντάνια. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Πολάκης μου αρέσει και ο Άδωνης μου αρέσει. Και η ζωή μου αρέσει που είναι δυνατή. Ο Βελόπουλος μου αρέσει που τα παίρνει κρανίο εκεί ο Βελόπουλος. Αμέ. Και η Λατινοπούλου όταν είναι πάνω στο βήμα το ευρωπαϊκό. Θα δεις τώρα, καλά όλοι σ' αρέσουν εσένα. Εντάξει, πιο πολύ από όλους ποιος μου αρέσει τώρα. Κυριάκος, ο Κουτσούμπας, ο Τσίπρας. Εσύ Δημήτρη μου έτσι πώς θα τους κατέτασες. Δηλαδή πώς θα το έχεις στο μυαλό σου. Θα ήθελα έτσι να μου πεις.
1: Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: Έρθε το πριόνι!
1: Έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: Έρθε το τε!
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για το πάθος και την αγάπη σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Επιστρέφει δυναμικά. Sequel Τσίπρας νούμερο 2. Ποια οδύσσια του Νόλαν. Ο Φόλαν τα έχει φτιάξει αυτά. Να μην σου πω ο Κόναν ο Βάρβαρος.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Κάτσε, πολύ βιάζεσαι. Ακόμα δεν έχει γίνει πράξη. Θέλει να γίνει πράξη ο Αλέξης. Το θέμα βέβαια από τις πράξεις που είχαμε του Αλέξη, πάθαμε κάτι ρε παιδί μου, το νιώσαμε στο πετσί μας τις πράξεις. Βέβαια, ήταν πολύ πρακτικός. Ήτανε τις πράξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπω τον Κυριάκο να εκδράμει, να πηγαίνει ρε παιδί μου στις γειτονιές εκεί, είναι αυτό, καταλαβαίνω ότι έρχονται εκλογές. Αλλά εγώ ειδονίζομαι πραγματικά να ακούω τους οπαδούς, έτσι, να συνταράσσονται από την παρουσία του και να φωνάζουν encore, encore. Όχι, δεν φωνάζουν encore, το λένε με το δικό της τρόπο τέλος πάντων.
2: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
3: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου.
2: Να σε καλά.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα που φύγει ποτέ.

0: τίποτε άλλο.
1: Η δουλειά μας συνεχίζεται και στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Βουλή μεν μπορεί να κλείσει για κάποιες εβδομάδες, όμως τα μέτρα για την καθημερινότητα προφανώς και δεν πάνε διακοπές.
2: Φεύγω, δεν πιάνω κακοπίδια σας ψηλά στο χώρο και στη χαρά.
3: Ούτε τα μέτρα δεν μπορούν να πάνε διακοπές με την τιμή της βενζίνης εκεί που έχει φτάσει. Και το πετρέλαιο δηλαδή. Και άμα δεν πάρεις το καράβι, πώς θα πας διακοπές?
0: Τίποτε άλλο!
3: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, είσαι άδικος. Είσαι άδικος γιατί τον ημίθιο προσεχώς Θεό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ.
4: Όπου και να πας.
3: Στην Κρήτη θα πας πάλι. Τι γίνεται ρε εσύ? Μόνο ο Τσίπρας δεν είναι από την Κρήτη. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πολάκης, Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Βελοπουλάκης, όχι, ο Βελόπουλος όχι. Θέλω λίγο πάντως. Χρειάζομαι λίγο Νίκο. Χωρίς Νίκο Ανδρουλάκη εγώ δεν μπορώ. Θέλω αυτό το να το αξάν. Θέλω αυτή την προφορά, την καταπληκτική που δίνει ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, δίνει και καταλαβαίνεις. Τι είναι, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι? Κανέναν ορθοφόνο εκεί έτσι που να διδάσκει ορθοφωνία, ας πούμε, δεν έχουν στο Πασόκ? Τον πιο λαλιά. Του μεταξύ, αυτός πήγε στην Ευρωβουλή 10 χρόνια. Αντί να γίνει να μάθει γαλλικά, ξέρω εγώ, να μάθει να είναι δηλαδή προφορά προς τα κύρια, παιδί μου. Έγινε πιο κριτική. Και η Ηρακλειώτικη πιο βαριά, η Χανιώτικη είναι αλλιώς. Εκεί στο Ηράκλειο είναι λίγο πιο βαριά. Έχω αδικό? Όχι.
5: Εκλογές είναι η δημοκρατική διέξοδο. Διέξοδο για να γίνετε παρελθόν. Εσείς και οι πρακτικές σας. Θα τον ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, αεράκι ο Νίκος, αεράκι. Έτσι τον φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
4: Ό,τι και να κάνεις,
3: βέβαια.
4: Όπου και να πας.
3: Κοίταξε, όταν βάζουμε μαζονάκι τον αυτοκράτορα, πρέπει να προσανατολιστούμε σε ένα ανάλογο δέμας. Όχι τραγουδιστικά, πολιτικά. Στον έμπειρο. Στον κλασικό πολιτικό που έρχεται έτσι από το παρελθόν με φόρα, που έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Που έπεσε αλλά θέλει να ξανασηκωθεί. Που έρχεται κάτω από τα βλάκι. Θα πηδήξει τα βλάκι και θα έρθει πάλι προς τα δω να πάει στο Σύνταγμα. Ο οποίος έτσι έχει στο παρελθόν μας έχει δώσει πολλές αφορμές έτσι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις του, ειδικά τα πρωινά, το πρωινό ας πούμε. Δηλαδή η άποψή του για τις πρωινές ώρες νομίζω ότι είναι σημαντική πολιτική επιτομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δηλαδή η θέση που έχει εκφράσει στο παρελθόν, Δημήτρη,
6: τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
3: Ακριβώς. Αυτή η θέση είναι οδηγός και για τη συνέχεια. Αντώνη Σαμαράς, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται ο Μεσίνιος και χαμός θα γίνει.
7: Έτοιμοι! Καλά, Ματιανός.

0: αδυνατισμένος, γυμνασμένος, πλήρως ανανεωμένος.
1: Σαν αεράκι, φεύγει και χάνεται.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έκλεψε την παράσταση φέτος το καλοκαίρι και διαψεύδει όσους τον θεωρούσαν πολιτικά τελειωμένο.
1: Σαν ποταμάκι, αχ δεν με φτάνετε.
0: Αγνώριστος κυριολεκτικά, γέμισε τις μπαταρίες του στις παραλίες της Μεσσηνίας και ετοιμάζεται για έναν εξίσου θερμό χειμώνα. Η πειθαρχημένη διατροφή και η γυμναστική δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες στις προθέσεις του. Ο Σαμαράς είναι παρόν και το γνωρίζουν πλέον και στο Μέγαρο Μαξίμου.

γίνει στις εκλογές. Για να πάρω με την πόλη. Με τον Αντώνη θα πάρουμε και την πόλη. Από την πόλη την καλή. Να και ο Άλεξης το παιδί. Ζουρλομανδία θα χρειαστείς όταν θα πας στην κάλπη για να δεις ποιους θα πρέπει να επιλέξεις και να ψηφίσεις.

0: και τον καμένο προσμονή. Και περιμένει. Τι θα κάνει ο Πάνος αυτές τις εκλογές? Δεν έχει πει τίποτα.
1: Δεν θα έχουμε καμιά έκπληξη.
0: Θα μείνει μόνος του Αλέξης δηλαδή? Χωρίς Πάνο ρε παιδί μου πώς θα γίνει? Εν τω μεταξύ λείπουν βασικοί πρωταγωνιστές των προηγούμενων ετών. Δηλαδή παραδείγματος χάρη είπαμε για τον Πάνο, έτσι λείπει. Εμένα μου λείπει απόλυτα όμως ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Δηλαδή ο Γιώργος γιατί δεν τον εκμεταλλεύονται στο Πασόκ? Δηλαδή είναι δυνατόν να μένει στα μετόπισθεν? Δεν νομίζω ότι είναι πράγματα αυτά, Δημήτρη. Θα πρέπει με έναν τρόπο να επαναφέρουμε τον Γιώργο Παπανδρέου στο προσκήνιο. Να τον φέρουμε στην πραγματική διάσταση της πολιτικής, και η διάσταση που αρμόζει στο Γιώργο είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει δεύτερη. Και πέραν του Γιώργου, ο οποίος έτσι μας έχει χαρίσει άφθονες στιγμές πολιτικής, πώς να τη χαρακτηρίσεις, σάτιρες.
2: Και του Γιώργου δεν του δίνω.
0: Α, του Γιώργου πρέπει να δώσεις. Εμείς του δίνουμε τα πάντα εδώ. Επίσης δεν βλέπω πουθενά τον Ευκλήδη. Δηλαδή έχει μείνει πολύ πίσω και ο Ευκλήδης ρε Δημήτρη. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Δηλαδή πώς θα είναι αυτή η επόμενη βουλή αν δεν έχεις αυτούς τους ανθρώπους μέσα? Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε, θα πέσουμε σε κατάθλιψη? Τι γίνεται?
3: Φόρη, φόρη, φόρη, φόρη παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
4: Αφού το χρήμα όπως λένε δεν φέρνει ευτυχία, τότε γιατί παλεύουμε σε αυτή την κοινωνία?
3: Δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλο τρακ και μεγάλη αγωνία. Εγώ έχω τρακ, ελπίζω να έχω και το ταλέντο. Όποιος δεν έχει τρακ δεν έχει και ταλέντο.
5: Προύστ, φασουλή!

0: Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο. Το πλούτο.
1: Ε, πλούτο, θα φέρεις την εφημερίδα.
0: Για να το ξανασυζητήσουμε αυτά.
2: Με βασιλικό για ρέμ και δυόσμο. Στόλης ο Θεός για ρέμ τον κόσμο.
0: Ενώ ο νόμος 3871 και να μην είναι μη μωρή. Τόσο πρέπει να δεσμεύσετε τα και τσα έσοδα. Για να το ξανασυζητήσουμε.

0: Πρόγραμμα θα το παρουσιάσουμε, τον Οκτώβρη.
1: Νομίζω μιλάμε ανάμεσα στη διαφορά Bayern Munich και Φωστήρας Κολοπετενίτσας.
0: Αυτά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την πόρτα της αγγελίας ώστε να εκτελεστεί το έλλειμμα δάλεμα σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της και στη συνέχεια στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI και θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Στον ανακριτή Σπάρτης θα οδηγηθεί ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του από την εξέταση του ιατροδικαστή, δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμών, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του Ελικού Πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες. Από τις πυρκαγιές οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση προς τους αγρότες, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, σε ό,τι αφορά το νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, είπε πως γίνεται στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που θα δίνει δίκαιες αποζημιώσεις σε εκείνους που παράγουν. Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Περί τα τέλη του μήνα θα έχουν οριστικοποιηθεί επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 4 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Παιδείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μοσχάτο, ύστερα από πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Πουέρτο Ρίκο ξεκινά από σήμερα πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έντονη ξηρασία στο νησί. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ μετά την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης στο 2030. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Άρσεναλ Γκάμπριελ Μαρτινέλι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρί της Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρί της Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων.
4: Βρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων.

0: μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Συνέρωδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
2: Τελικά η κυρία Τζάκρη που θα πάει, ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έχουμε κάποιο νεότερο? Έχεις κάτι στο μυαλό σου, Πασόκ? Ήταν στο Πασόκ παλιά, δεν ήταν στο Πασόκ? Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στον Κασελάκη. Και τώρα ξανά Πασόκ.
3: Φάρλι!
2: Λοιπόν, είναι από τις στιγμές τώρα, ξέρετε, που προσπαθείς να προσγειώσεις την... τη διάθεσή σου, γιατί δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η ζωή είναι περίεργη, είναι μυστήρια, έχει το κακό πρόσωπο που εμφανίζεται πολλές φορές, τα προβλήματα, τα ζητήματα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να χαμογελάσουμε, αλλά υπάρχουν και στιγμές που είναι δύσκολα χαμογελάσεις, όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι έχουν εξελίξεις και ζητήματα και ειδήσεις που μόνο ευχάριστες δεν είναι. Γκρίζες και άραχλες κυρίως. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, και έχει μια κακή είδηση, έτσι, ρεπορτάζ, μόλις τώρα η είδηση αυτή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, δεν θα μεταδώσουμε, η είδηση που θα μεταδώσουμε είναι πολύ δυσάρεστη. Ήρθε πριν λίγο ένα μήνυμα από την πυροσβεστική ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα. Επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες και ένα όχημα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, μιλάμε για πτώση ατόμου από πέμπτο όροφο πολυκατοικία στην οδό Μιχαλακοπούλου. Η γυναίκα είναι γύρω στα 50 και έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις.
2: Φυσικά, ναι. Τις επόμενες ώρες θα δούμε εάν είναι. Τέλος πάντων, πώς προκλήθηκε αυτό, αν είναι αυτοχειρία ή αν είναι ατύχημα. Να δούμε και την κατάσταση της γυναίκας. Χωρίς αισθήσεις της, βέβαια, είναι αρκετά σοβαρή. Από τον πέμπτο όροφο είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ευχαριστούμε, Άννα. Πάντα γρήγορη και άμεση στην ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ.

δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα. 7.30 το πρωί, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκόμης των Σερών. Ένα φορτηγό έχει συγκρουστεί με γιοταχή αυτοκίνητο. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Επαναλαμβάνω, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα την τοπική, η οποία έχει αναδείξει και τη συγκεκριμένη είδηση, neasaires.gr, το φορτηγό συγκρούστηκε με το γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, και από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες στο γιοταχή έχασαν τη ζωή τους, αναστήθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού και αυτός έχει τραυματιστεί, μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζω ότι αυτό το δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα, έγινε στην Παλαιοκόμη, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Οπωσδήποτε να το επισημαίνουμε και να το αναδεικνύουμε συνεχώς. Έχουμε καθημερινά σχεδόν τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς. Και αν δεν έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες. Και οι σοβαρά τραυματίες πολλές φορές μένουν καθυλωμένοι για μια ολόκληρη ζωή. Γίνονται παραπληγικοί. Πρέπει, εντάξει, τώρα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουν επισημανθεί και από τους ειδικούς. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί, να φοράμε τη ζώνη μας. Τουλάχιστον το κράνος μας οι μοτοσυκλετιστές, είναι το μίνιμουμ το κράνος. Πρέπει να, δηλαδή ειδικά οι μοτοσυκλετιστές πρέπει να φοράνε τα ειδικά ρούχα, μπότες, γάντια. Έχω δει και το άλλο το φοβερό, ας πούμε, τώρα, ο μοτοσυκλετιστής να φοράει το κράνος και από κάτω να μου φοράει βερμούδα και ακόμα χειρότερο, σαγιονάρα, και να οδηγεί μοτοσυκλέτα. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν γίνονται. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο ο εγκέφαλός μας, δηλαδή, να λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί όταν κινείσαι έτσι. Μπορεί να κάνει ζέστη, μπορεί, αλλά οι πάμπολες φορές που βλέπουμε, εγώ ειδικά με τη μοτοσυκλέτα που κινούμε, βλέπω πολύ συχνά, επειδή είμαι πιο ψηλά, σε πιο ψηλό επίπεδο από τα αυτοκίνητα πολλές φορές, το 50% των οδηγών των αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Έχω δει να στέλνουν μηνύματα, έχω δει να γράφουν στο Facebook, να ανεβάζουν selfie στο Instagram. Τα έχω δει όλα αυτά και νομίζω δεν είμαι ο μόνος που τα βλέπει, τα έχετε δει και εσείς, βέβαια. Τα βλέπουμε καθημερινά. Εντάξει τώρα, αν αφαιρεθείς, 2 δευτερόλεπτα να αφαιρεθείς, αν πηγαίνεις με 80 χιλιόμετρα, κάνεις 160 μέτρα. 160 μέτρα, αν δεν έχεις το μυαλό σου στο τιμόνι, μπορεί να φύγεις δεξιά-αριστερά, μπορεί να πάρεις κανένα παραμάζωμα με μηχανή ή κανένα αυτοκίνητο άλλο, μπορεί να πάρεις κανένα πεζό παραμάζωμα. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Αυτό το κινητό, παιδιά, δεν έχει πλέον. Πόσο έχει να πάρεις ένα Bluetooth, ρε παιδί μου, να το βάλεις στα αυτάκια σου και να μην χρειάζεται να το κρατάς. Γιατί βλέπω και μερικούς, έχουμε αυτόματο αυτοκίνητο και δεν έχουμε πρόβλημα. Μα έχετε πρόβλημα. Τα χέρια πρέπει να είναι πάνω στο τιμόνι. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, είναι απλή λογική. Όπως και να έχει το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, έτσι, το τελευταίο διάστημα μια, θα έλεγα, έτσι, ιδιαίτερη ενασχόληση των κρατικών φορέων της πολιτείας με αυτό που λέμε περιορισμός των τροχαίων δυστυχημάτων, με αστυνομικά μέτρα δυστυχώς, αλλά όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Έτσι είναι, έτσι γίνεται. Υπάρχουν όμως και πράγματα που πρέπει να κάνει η πολιτεία, έτσι ώστε να αποδείξει στους πολίτες και να, με αυτόν τον τρόπο, να αποδεχτούν και οι πολίτες τις ποινές και τα πρόστιμα, ότι δεν γίνεται για ασπρακτικούς λόγους όλο αυτό, αλλά γίνεται πραγματικά για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Και μιλώ φυσικά, παραδείγματος χάρη στο παράδειγμα της μοτοσυκλέτας και των αυτοκινήτων ίσως, αλλά κυρίως της μοτοσυκλέτας, αυτά τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν και είναι αρκετά για όσους ανεγκέφαλους δεν φοράνε κράνος, έτσι, αυτά λοιπόν τα πρόστιμα πρέπει να πέφτουν και να πηγαίνουν σε έναν ειδικό κουμπαρά,
ο οποίος θα λειτουργεί σε τι, σε ποια κατεύθυνση. Προσωπική άποψη. Στην κατεύθυνση ενός κεφαλαίου που θα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για να δοθούν βάουτσερ, εφόσον έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, βάουτσερ, ώστε να παραχωρηθούν, ξέρω εγώ, να μειωθεί περαιτέρω η τιμή σε κράνη του μοτοσυκλετιστή, στον ειδικό ρουχισμό. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια αερόσακοι, έτσι, για τους μοτοσυκλετιστές, που μπορούν να σώσουν ανθρώπινη ζωή. Οι αερόσακοι αυτοί πραγματικά σώζουν, αλλά είναι αρκετά ακριβή. Δηλαδή ξεκινούν από 500 ευρώ. Θα μου πει κάποιος, έλα ρε φίλε, τώρα όλος αγοράζει ας πούμε μια μοτοσυκλέτα που κάνει 20.000 και δεν θα δώσει 500 ευρώ να πάρει ένα αερόσακο. Ναι, αλλά 500 ο αερόσακος. Άλλα 500 το κράνος. Άλλα 200 οι μπότες που πρέπει να πάρεις. Άλλο φτάνει σε ένα ποσό που είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέω, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν τα χρήματα που συγκεντρώνονται μέσα από αυτούς οι οποίοι συνεχίσουν να είναι άμυαλοι, ας δώσει το κράτος το σύνθημα ότι ξέρετε κάτι, εδώ ναι, δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο, αυτά τα χρήματα δίνονται για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα έχουμε και τον διευθυντή της Τροχιάς Αττικής σε λίγο, τον ταξίαρχο, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη.

Και είναι αυτό που σας λέω, όσο και να θες, ρε παιδί μου, να ξεφύγεις, δεν μπορείς. Ναι, αυτή η είδηση προηγήθηκε. Έχω και άλλη είδηση κακή. Πολύ λυπάμαι. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι δίπλα μας, γύρω μας, όλα αυτά τα

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον ταξιέρχο, διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και χθες το βράδυ έβλεπα στην Εθνική Οδό τους άνδρες της Τροχέας, νομίζω Τροχέα και Φυσιάς, νομίζω, ναι, οι οποίοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουν τον κόσμο γιατί είχαμε κάποια έργα. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Καλημέρα, κύριε Ταξιέρχη. Πώς είστε?
2: Καλημέρα. Σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
1: Είχαμε έτσι πολύ. Υπήρχε έτσι μεγάλη προσπάθεια από τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας, γιατί ήταν δύσκολο τώρα το εγχείρημα. Είχε κλείσει ουσιαστικά η Εθνική και γινόταν η κυκλοφορία από τον παράδρομο, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια προβλήματα. Αλλά αν δεν γίνουν τώρα αυτές οι εργασίες που λείπει και ο κόσμος και εκείνες τις ώρες που είναι οι πιο λιγότερες φορτωμένες κυκλοφοριακά, δεν γίνεται να γίνουν και διαφορετικά, έτσι.
2: Σωστά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή η εποχή είναι καλή για κάποια έργα. Νομίζω και αυτά τα έργα και που είδατε έχουν ένα χρονικό διάγραμμα αρκετά έτσι μεγάλο, αλλά νομίζω ότι πάνε πολύ καλά. Θα είναι πιο γρήγορα έτοιμα.
1: Ναι.
2: Άρα, μια μικρή ταλαιπωρία του κόσμου είναι στο πρόγραμμα, και γιατί το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Ναι. Γιατί και το έργο αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνέχεια στην διευκόλυνση, να μην έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτά τα σημεία εκεί.
1: Σωστά. Πρέπει να πούμε πάντως ότι δεν είναι μικρό το διάστημα που η Τροχέα έχει ενεργοποιηθεί τόσο πολύ και βοηθάει τόσο πολύ στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων, μέσα από τα πολλά μπλόκα που έχουν να κάνουν με το αλκοτέστ, και όχι μόνο, μέσα από τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στοχευμένες για παραβάσεις, οι οποίες είναι απόλυτα επικίνδυνες και θανατηφόρες πολλές φορές. Και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι έχει και αποτέλεσμα, γιατί εμφανίζεται και στους αριθμούς μια μείωση, έτσι δεν είναι, κύριε Ταξιάρχε, κύριε Καλταμπάνη?
2: Σωστά, υπάρχει μια μείωση. Εμείς αυτό που ειρνόμαστε και αυτό που πραγματικά είναι το οποίο θέλουμε είναι η μείωση των θανατηφών και ατυχημάτων. Αυτό είναι.
1: Και μια ζωή να σωθεί, όσο περισσότερες ζωές σώνονται,
2: ακριβώς,
1: είναι τόσο
2: ακριβώς
1: καλύτερα.
2: Και μπορώ να πω ότι στο πρώτο 7μηνο και ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στην Αττική. Είμαστε πάνω από 30% στη μείωση των θανατηφών σε σχέση με το 2025, που και το 2025 ήμασταν πάλι πολύ κάτω. Είχαμε πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είπατε κάτι για το αλκοτέστ. Νομίζω όλες αυτοί οι έλεγχοι και τα σερή ελέγχου που κάνουμε με στοχευμένες δράσεις και τα λοιπά στον τομέα των επικίνδυνων παραβάσεων του κώδικα υγιής λεωφορείας, όπως είναι τα ταχύτητα, τα κράνη, το αλκοόλ.
1: Όπως λέτε, και ξέρετε, εντάξει, μπορεί κάποιοι επιχειρηματίες να διαμαρτύρονται και να λένε ότι ξέρετε κάτι, έχει μειωθεί η δουλειά μας. Αλλά συγγνώμη, εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Πολύ καλώς γίνονται τα αλκοτέστ κοντά στα κέντρα, έτσι ώστε με έναν τρόπο να επιλέγουν οι άνθρωποι είτε να έχουν έναν οδηγό ο οποίος δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ, είτε να πάνε με το ταξί στο σπίτι και να μην γίνουν επικίνδυνοι ούτε για τους εαυτούς τους ούτε για τους υπολείπους. Γιατί αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν απίστευτο. Δηλαδή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, εργαζόμενος ξημερώματα για να έρθω εδώ, κύριε Καλταμπάνη, κύριε ταξιάρχε, έβλεπα τα απίστευτα πράγματα. Τα οποία πρέπει να πω ότι μετά τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Είναι μια πολύ καλή δουλειά που κάνει η Τροχέα και πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα και για το σχεδιασμό, αλλά φυσικά και για την εκτέλεση από τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας. Τώρα, μπροστά μας έχουμε. Θα διάσει πολύ. Θα διάσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα έχει λιγότερη κίνηση. Αυτό που θυμάμαι από το παρελθόν πάντα είναι ότι στην πόλη, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαμε και κάποια τροχαία ατυχήματα σημαντικά και πολλές φορές θανατηφόρα, επειδή κάποιοι έβλεπαν άδεια την πόλη και άρχισαν να τρέχουν στα τρελή. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
2: Σωστά. Οι άδειοι δρόμοι δημιουργούν την αίσθηση ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας και τα λοιπά, και είχαμε κάποια τροχαία ατυχήματα τα οποία οφειλόταν σε αυτό, ότι δημιουργείται η αίσθηση ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας, άδειοι δρόμοι κτλ. Αλλά γι' αυτό εντείναμε λίγο τις προσπάθειες και σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να έχουμε αρκετούς ελέγχους, πολλά συνεργεία, παρουσία η τροχιά σε πολλά σημεία, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα τροχιά ατυχήματα. Θα συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπατε για τα αλκοτέστ. Να πούμε κάτι, ότι το 2024 και τα προηγούμενα χρόνια, το 2025 θα αναφέρω χαρακτηριστικά, είχαμε γύρω στους 80.000 ελέγχους αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα υπό την εμπειρία των ανθρώπων ήταν αρκετά υψηλά. Πάνω από 6, 7, 8 και 10% κάποιες φορές σε σχέση με τη σύγκριση των ελέγχων. Βλέπουμε όμως ότι το 2026 ότι το ποσοστό έχει πέσει κάτω από 1%. Άρα αρχίζει να περνάει μια άλλη κουλτούρα, ειδικά στα νέα παιδιά, ότι δεν οδηγούμε με την επίρρεια. ότι προσέχουμε τον κώδικα υγιεινής ψηφοφορίας, τον εφαρμόζουμε, δεν κάνουμε παραβάσεις. Και αυτό έχει αποτέλεσμα τον αντίκτυπο ότι έχουμε μείωση των θανατηφόρων των ατυχημάτων. Νομίζω ότι πάμε καλά και η τοποθέτηση των καμερών δημιουργεί μια εντύπωση ότι υπάρχει. Παρακολουθούμε πάρα πολύ τα πράγματα στους σηματοδότες, στους σταυρός κτλ. Και αρχίζει να καταλαβαίνουμε ότι η οδηγία είναι πιο προσεκτική και αυτό είναι, φαίνεται από το αποτέλεσμα των τροχαίων δικημάτων.
1: Όσον αφορά τις κάμερες, σιγά σιγά μπαίνουν σε ισχύ και όλο είναι και περισσότερες. Και από εκεί και πέρα ξεκινούν και η καταγραφή των παραβάσεων.
2: Σωστά. Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των παραβάσεων. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κάμερες από το ψηφιακή διακυβέρνηση καθώς και από τα λεωφορεία του ΑΣΑ. Και μέσα στο μήνα τον Αύγουστο θα έχουμε και την τοποθέτηση των καμερών της περιφέρειας.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό, για να μπορέσουμε πλέον να καταγραφούν και να πιστούν πλέον αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα μπορούσαν να πιαστούν από τίποτα και από κανέναν, ότι εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Για αυτούς εννοώ που, ξέρετε, είναι ασυνείδητοι κατ' επάγγελμα και καθέξιν. Δεν το συζητώ. Γιατί κάποιος ο οποίος θα έχει το μυαλό στο κεφάλι του, θα είναι συνετός, θα καταλάβει ότι ούτε με κόκκινο θα περάσουμε, ούτε θα κάνουμε τη συγκρού εδώ να πάμε με 150 χιλιόμετρα, λες και είναι δρόμοι του Μοντε Κάρλο κατά τη διάρκεια του ράλι.
2: Ακριβώς. Και το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό με προβλητικές ταχύτητες και συγκρού και σε πολλά έτσι βασικά οδικά δίκτυα θεωνομοατικής. Οι κάμερες, έτσι να επισημάνω, ότι είναι προληπτικές. Πρόληψη. Ναι. Πρόληψη. Αυτό θέλουμε, να προλαμβάνουμε τα τροχαία ατυχήματα. Και αυτό το σκοπό έχουν και η τοποθέτηση των καμερών. Ναι.
1: Και εδώ βέβαια, ξέρετε, επειδή πρέπει πολύ συχνά η πολιτεία να αποδεικνύει και κάποια πράγματα, δηλαδή τι εννοώ να αποδεικνύει, να αποδεικνύει ότι δεν σκέφτεται, δεν έχει στο μυαλό της τα εισπρακτικά μέτρα. Γιατί η ουσία δεν είναι η εισπράξη κάποιων χρημάτων για να μπουν στον κρατικό κορβανά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περισσότερα δαπανούνται από τους τραυματισμούς και από όλο αυτό, από όλες τις απώλειες που έχουμε, είτε στο νοσοκομεία, είτε στα νοσοκομεία, είτε ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατάκητοι. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δαπανούνται εκεί. Έλεγα, και ίσως είναι μια πρόταση που θα πρέπει να μεταφερθεί και στους αρμόδιους. Έχει να κάνει με τα χρήματα που εισπράττονται από τις παραβάσεις, παραδείγματος χάρη του κράνους. Μήπως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν με έναν τρόπο να επιστρέψουν στους μοτοσυκλετιστές με τη μορφή βάουτσερ για την αγορά εξοπλισμού? Γιατί δεν είναι μόνο το κράνος. Πρέπει να πούμε, κύριε Καλαμπάνη, ότι αν εγώ φοράω ένα κράνος και από κάτω φοράω σαγιονάρες και είμαι με τη μηχανή, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, και αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κανονικά να τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά επειδή τα βλέπουμε, ή βλέπω κάποιους που φοράνε το κράνος σαν την περικεφαλαία του Περικλέους, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Ή δεν είναι δεμένο το κράνος, κάτι το οποίο το παρατηρούμε συνέχεια.
1: Ο κώδικας είναι σαφής όμως. Πρέπει να είναι δεμένο στο κράνος, έτσι.
2: Φυσικά. Και η ποιό και το κράνος. Και ακριβώς αν έχει λήξει, δεν φοράμε ένα αποτελεστικό κράνος και οδηγούμε μια δίγυλη μοτοσυκλέτα. Έτσι, είναι αυτό το μόνο σίγουρο. Επειδή είπατε κάτι για τα θέματα εισπρακτικά. Γιατί ακούγεται ότι βγήκε η αστυνομία, βγήκε η τροχέα για να εισπράξει.
1: Ναι, έχουμε ακούσει κατά καιρούς αυτό, αλλά δεν ισχύει.
2: Αυτό δεν υπάρχει ποτέ για μας. Εμείς δεν στεκόμαστε σε εισπρακτικά μέτρα, εμείς στεκόμαστε ώστε να έχουμε ένα εφαρμόσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουμε λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Αυτός είναι ο βασικός μας λόγος. Οτιδήποτε άλλο. Να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό μας μότο.
1: Έτσι είναι. Τώρα, προφανώς και η τροχέα αυτές τις ημέρες θα έχει κάποια έκτακτα μέτρα και για την έξοδο που αναμένουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Πέφτει, νομίζω, Παρασκευή 15 Αύγουστος, οπότε θα είναι τουλάχιστον από τις 14 το μεγάλο κύμα θα ξεκινήσει. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα είστε προφανώς επιποδός και με έκτακτα μέτρα, έτσι.
2: Ναι, φυσικά έχουμε πλησιακά σχέδια για την αναχώρηση, αλλά η Αττική αδειάζει σιγά σιγά, δεν έχει αδειάσει
1: ακόμα
2: την Παρασκευή και αυτό είναι καλό. Δεν έχουμε μια μαζική έξοδο, αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ καλά. Αλλά θα είμαστε στους δρόμους για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες να πάνε στους προορισμούς τους και φυσικά όπως θα φύγουν έτσι να γυρίσουν ασφαλείς. Αυτό θέλουμε. Να επιστρέψουν πάλι στα σπίτια τους ιστορικούς ανθρώπους.
1: Αυτό. Και να θυμούνται ότι και από το Σεπτέμβριο δεν θα τονίσουν τα μέτρα αυτά που η τροχέα έχει κατά νου και σχεδιάσει και εφαρμόσει το προηγούμενο διάστημα. Ίσα που θα ενταθούν και θα έχουμε και σε περισσότερα σημεία από ό,τι αντιλαμβάνουμε τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους.
2: Ακριβώς. Αυτό θα συμβεί και θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι. Η παρουσία μας θα είναι πολύ πιο έτοιμη στον δρόμο.
1: Κύριε Ταξιάρχη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς και φυσικά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχαίας Αττικής και όχι μόνο, που κάνουν τόσο καλή δουλειά και βοηθούν προς την κατεύθυνση και της μείωσης των ατυχημάτων αλλά και της διευκόλυνσης των οδηγών. Γιατί δυστυχώς ζούμε και σε μια πόλη που κυκλοφοριακά είναι τόσο μα τόσο έτσι ταλαιπωρημένη η οδηγή, όπου χρειάζεται η βοήθεια όσο δυνατόν, όσο είναι δυνατόν να δοθεί. Γιατί εδώ, όταν έχουν κορεστεί οι δρόμοι, τι να κάνει και ο τροχονόμος.
2: Υποδομές, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, λέει ο κύριος Παντελής, πολύ σωστή αυτή η τοποθέτηση. Τα χρήματα από την καταγραφή των παραβάσεων να συγκεντρώνονται και να επιστρέφουν στους μοτοσυκλετιστές. Ναι, έλεγα να επιστρέφουν στους μοτοσυκλετιστές με τη μορφή ένας βάουτσερ. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, όταν πρόκειται για εξοπλισμό ασφάλειας, για ποιο λόγο να υπάρχει ΦΠΑ. Γιατί έχει μειωθεί στα κράνη βεβαίως. Ήταν πάγιο αίτημα των μοτοσυκλετιστικών οργανώσεων και όντως μειώθηκε ο ΦΠΑ στα κράνη. Αλλά γιατί να υπάρχει ΦΠΑ σε ένα μέσο το οποίο σώζει ζωή? Πρέπει να υπάρχει ΦΠΑ. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, να υπάρχει ΦΠΑ, να μην είναι μηδενικός ο ΦΠΑ στην ειδική στολή, ας πούμε, που θα προστατεύσει μια ζωή, στον αερόσακο, γυλαίκο αερόσακο, ο οποίος μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και μπορεί να σώσει και κάποιον από το να μείνει κατάκητος. Άρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας από μια δαπάνη εφόρου ζωής για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, και το έλεγα και προχθές για το θέμα του πυρκαγιών, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε κάποια στιγμή εκτός του πλαισίου. Πρέπει δεν είναι, κοιτάξτε, η πολιτική δεν θα έπρεπε να είναι απλά μια διεκπεραίωση ή αντιγραφή κάποιων πραγμάτων, κάποιων πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Να βρούμε και κάποιες δικές μας μόντες και φόρμουλες για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Το κάνουμε? Κάποιοι ίσως να το κάνουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανακαλύπτεις τον τροχό. Όταν λες δύο πράγματα απλά, δύο πράγματα που η λογική η ίδια είναι αυτή που τα επιβάλλει για να τα καταλάβεις, και εσύ σε διαφορετική περίπτωση ο άλλος σου λέει ναι, η πολιτεία θέλει να εισπράξει μέτρα, θέλει να εισπράξει χρήματα. Γι' αυτό σε γράφει για το κράνος. Δεν θέλει να το κάνει γι' αυτό, αλλά στο αποδείξει. Είπαμε, η γυναίκα του Κέσσαρα λέει δεν πρέπει να είναι, αλλά να είναι μόνο, αλλά και να φαίνεται. Να φαίνεται τίμια.

0: Ορέστη μου, συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λες, να ξέρεις. Συμφωνώ, αλλά γράφεις και εσύ μεγάλα, ρε παιδί μου, σε εντόνια πολλές φορές. Ο Σάκης για το θέμα των δρόμων. Ναι, οι δρόμοι Καρμανιόλες υπάρχουν ακόμα. Βεβαίως και υπάρχουν οι δρόμοι Καρμανιόλες. Και βεβαίως οι δρόμοι Καρμανιόλες είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν και θύματα. Αλλά αν και εμείς έχουμε την σοφία σε ένα δρόμο που βλέπουμε να είναι Καρμανιόλα, να κατεβάζουμε ταχύτητα και να έχουμε τα μάτια μας και τα μάτια μας 14 και τεταμένη την προσοχή μας, σίγουρα θα αποφύγουμε το πρόβλημα, έτσι. Έτσι δεν είναι? Θα το αποφύγουμε. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε. Γιατί τώρα θα πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αθηνών, τον κύριο Μόφορη, που πολύ συχνά συμβουλευόμαστε για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε διακοπές κάποιοι και θα χρησιμοποιήσουμε το γιοταχή μας, το επιβατικό μας όχημα, για να πάμε, και όχι μόνο βέβαια, για να πάμε στους τόπους προορισμού μας για τις θερινές μας διακοπές. Το έχουμε συντηρήσει το αυτοκίνητο? Γιατί αν δεν το έχουμε συντηρήσει, δύο τι να μπορεί να συμβούν. Ή θα ταλαιπωρηθούμε γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε ζητήματα και θα πρέπει να σταματήσουμε για να κάνουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε παραφλού. Ή θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα και θα μείνουμε κιόλα στο δρόμο και θα φωνάζουμε την οδική βοήθεια και θα ψάχνουμε να βρούμε μηχανικό μετά στην επαρχία. Ή τέλος πάντων θα έχουμε ζητήματα. Πάμε να καλημερίσουμε καταρχάς τον πρόεδρο. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Τώρα, εσείς βλέπετε καθημερινά, φαντάζομαι ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με τα χρόνια πριν από τα μνημόνια είναι περισσότερο ταλαιπωρημένα, είναι πιο παλιά τα αυτοκίνητα και πολλές φορές έτσι πρέπει να έρχονται ρετάλια για να τα επιδιορθώσετε και να κάνετε ένα σέρβις για να τα κάνετε και πάλι. Όχι αξιόπλοα, αξιοκίνητα.
1: Κάτσε να δείτε. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που τα συντηρεί κανονικά. Υπάρχει όμως και μια μειονότητα, θα το πω έτσι, που δεν τα συντηρεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι και παλιός ο στόλος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί βλέπεις καινούργια συντηρητά αυτοκίνητα και είναι ψήσου επικίνδυνα, όπως παλιά αυτοκίνητα που είναι και αυτά συντηρητά. Σημασία μεγάλη παίζει η συντήρηση, η τακτική και η ετήσια. Γι' αυτό συμβουλεύουμε εδώ τους φίλους μας και τους πελάτες μας και τους ακροατές μας. Πριν φύγουν για ταξίδι, να συμβουλευτούν ένα συνεργείο της περιοχής τους. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία, πάρα πολύ καλά. Έχουν καλή τεχνογνωσία. Μπορούν να τους βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα και να τους λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι αν πάτε μια ζημιά στον δρόμο, το κόστος όλων αυτών, όλη αυτή τη περιπέτεια είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Και πέρα από αυτό, τη σχολεία, την ψυχολογία. Δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή που είναι όλο ανάκριβο. Αν προσθέσουμε και το κόστος, καταλαβαίνετε ότι το κόστος όλη αυτή τη περιπέτεια, συνεργεία, την επαρχία, ανταλλακτικά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο και καλό να μην μας συμβεί.
0: Όταν είναι τσίμα-τσίμα τα λεφτά σου για να φύγεις για διακοπές και δεν έχεις συντηρήσει το αυτοκίνητο και σου και έρθει μια αβαρία, μια αντλία βενζίνη, ξέρω εγώ, κάτι, νερού, κάτι να σου συμβεί τέτοιο, τότε έχεις πρόβλημα μετά. Τέλος.
1: Έρχεσαι από το πρόγραμμα της διακοπές σου, των διακοπών σου.
0: Έτσι.
1: Και αυτή τη περιπέτεια. Και αν είναι κάτι μικρό και επισκευάζει, δεν έχει κάτι. Αν είναι κάτι μεγάλο, εκεί αρχίζει να είναι δύσκολο. Πρέπει το αυτοκίνητο, αν είσαι στην επαρχία, να επιστραφεί στον τόπο σου, στην Αθήνα, στην προκειμένη περίπτωση. Και ξέρετε τώρα, όλοι θα κάνουμε πάνω από 200-300 χιλιόμετρα.
0: Σίγουρα, τουλάχιστον.
1: Απόφαση, οπότε καλό είναι να συντηρούνται τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα
1: και
0: έχω...
1: ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί δηλαδή να κάνει έναν απλό έλεγχο,
0: ναι,
1: εφόσον έχει κάποιες στοιχειώδεις.
0: Τον οποίο πρέπει να τον κάνει, κύριε Μόφορη, γιατί μπορεί να έχει κάνει το σέρβις του πριν από 1-2 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τσεκάρει και εκείνος, να δει λίγο τα λάδια, μήπως τσιμπάει λίγο το αυτοκίνητο και η λαδάκι, γιατί κάποιοι κινητήρες το έχουν αυτό, ανάλογα και τα χιλιόμετρα που έχει κάνει, να κοιτάξει να δει αν έχει νερό στους καθαριστήρες, έτσι δεν είναι? Το παραφλού του, αν είναι οκ. Okay.
1: Αν έχει κάνει ένα σέρβις πριν 2 μήνες και έχει αφήσει το μηχανικό να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, γιατί έχουμε και αυτό, λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν αφήνουμε και το μηχανικό να κάνει αυτά που πρέπει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά καλό είναι να κάνουμε και ένα υποτυπώδη έλεγχο, σαν ιδιοκτήτες. Όμως δεν χρειάζεται να, αν δεν μπορεί, να πάει στο συνεργείο. Δεν είναι τίποτα, ούτε το πήρε, ούτε πήρε οι περισσότεροι έλεγχοι από αυτούς γίνονται δωρεάν.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ένα συνεργείο της περιοχής του.
0: Ναι.
1: Για εδώ... να κλειτώσει, να κλειτώσει περιπέτειες.
0: Αυτό που μου λέει τώρα εδώ φίλος ακροατής είναι ότι το φοβερό και τρομερό λέει ποιο είναι. Ότι έχω, λέει, συγκεκριμένο μηχανικό, τον οποίο τον εμπιστεύομαι, έχει κάνει πολύ καλή τιμή, πολλά χρόνια τον χρησιμοποιώ τον άνθρωπο και όλα καλά. Αλλά υπάρχει και τη βλάβη που μπορείς να πάθεις λόγω χιλιόμετρων, πολλών χιλιόμετρων. Έτσι, λέει, έπαθα βλάβη κάποια στιγμή, μου λέει ο κύριος Τάσος Ευσταθίου, στο αυτοκίνητό μου και απευθύνθηκα σε ένα συνεργείο στην Ιγουμενίτσα. Εκεί, λοιπόν, μου λέει, επειδή δεν είχαν αντλία βενζίνης, το οποίο δεν μου είπαν ότι δεν υπάρχει, μου είπαν ότι θα μου τα αλλάξουν, αλλά το έμαθα εκ των υστέρων, μου έφτιαξαν, λέει, την αντλία βενζίνης βάζοντας ένα tie wrap. Και στην επιστροφή, λέει, το tie wrap έσπασε και εγώ έμεινα στο δρόμο. Και όταν πήγα, λέει, σε άλλο συνεργείο, μου είπαν ότι το έχουν επισκευάσει με tie wrap. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχουν και κάποιοι, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, που έχω την εντύπωση ότι...
1: Τώρα είναι πολύ χοντρό αυτό. Με tie wrap δεν επισκευάζεται καταρχήν. Μια πρόκειρη επισκευή μπορεί να γίνει, αλλά...
0: Να στο πει κιόλας. Να στο πούν.
1: Αν πήγαινε σε ένα νόμιμο και σοβαρό συνεργείο, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πού πήγε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάτι κουμπάρι εκεί πέρα που κάνουν το πολυτεχνείο και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Και μετά λέει πήγα στο συνεργείο.
0: Ναι.
1: Γιατί μας έρχονται και εμάς παράπονα στο σύλλογο που έχουμε.
0: Αχα.
1: Και μας λένε πήγα στο τάδε συνεργείο. Και όταν εξετάζουμε ποιο είναι το τάδε συνεργείο, είναι κάτι παράκες, κάτι παράνομα συνεργεία, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, που δεν έχουμε καμιά νομική υπόσταση κτλ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πληρώνουμε γενικά οι υπόλοιποι, οι νόμιμοι.
0: Σωστά. Έχω δει προσωπικά συνεργείο το οποίο κρύβεται, κλείνουν οι πόρτες, δεν έχει κάτι απ' έξω, αλλά μέσα επισκευάζει κάποιος. Η άδεια που παίρνει κάποιος συνεργείο είναι από την περιφέρεια πρωτίστως, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να πάρει την άδεια στα σπίτια του επαγγέλματο και την άδεια λειτουργία ενό συνεργείου είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, δεν είναι έτσι απλό. Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα και πρέπει κάθε χρόνο να ανανεώνει τι συμβάσει που έχει.
0: Να έχει κάποιε προδιαγραφέ ο χώρο σου, να έχει εσύ, εσύ ο ίδιο τα απαραίτητα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει οποιοδήποτε. Πρέπει να έχει χαλάσει και κόστο και χρήμα
0: έτσι.
1: Και χρόνο και εγκαταστάσει.
0: Έτσι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπετε ένα συνεργείο που είναι παράτερο και ετοιμόρροπο, δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα, να έχουμε νόμιμα συνεργεία, να έχουμε έξω την καλή μαρτυρία.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στο Βαράκι, εδώ και στην επαρχία.
0: Ισχύει, βεβαίως.
1: Και οι οποίοι έχουν πώς το λένε, και οικονομικό κόστος μεγάλο για να τα λειτουργήσουν και έχουν δώσει πάρα πολλά πράγματα για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πρέπει να πούμε και το εξής.
1: Και δεν διακόνουν επισκευές με τα ΕΡΑ.
0: Με τα ΕΡΑ. Απίστευτο τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι πατέντα ήταν αυτή. Φαντάζεστε εσείς.
1: Αυτό έκανε πρόκειρα τώρα.
0: Αυτό βλέπετε εσείς.
1: Δεν τα πολύ πιστεύω. Όχι, δεν γίνονται. Γίνονται, αλλά δεν τα πολύ πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να του έλεγε, ξέρεις, επειδή δεν έχω το συγκεκριμένο, δεν έχουμε το συγκεκριμένη αντλία, ξέρω εγώ. Και επειδή πρέπει να φύγεις να πας στον προορισμό σου, εγώ θα στο φτιάξω, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει κίνδυνος. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα πας, θα το ακινητοποιήσεις, θα περιμένεις την αντλία να το φτιάξει ένα συνεργείο και από εκεί θα φύγεις έτσι. Αλλά να μην του το είπε κανείς.
1: Συνήθως κάτι τέτοιο υπόθηκε. Κάτι τέτοιο γίνεται, ας πούμε, συνήθως, και
0: ναι.
1: Αυτό που λέτε.
0: Uh-huh.
1: Αλλά τώρα.
0: Ναι.
1: Η μετάφραση χάνουμε το νόημα.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Η μετάφραση χάνουμε το νόημα.
0: Σωστά, κύριε Μόφορη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε καταρχάς ότι δεν το υπερφορτώνουμε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να έχει κάνει το σέρβις του καμιά χαρά, αλλά εμείς να έχουμε βάλει πάνω, δεν ξέρω, το μισό σπίτι. Δεν το υπερφορτώνουμε και φροντίζουμε το φορτίο μας να είναι μέσα στο πορπαγκάζ, έτσι. Να μην είναι πάνω συνήθως. Βάζουμε και πάνω, αλλά μέχρι κάποια κιλά αντέχει.
1: Ας σας πω μια ιστορία χθες. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος αγαπημένος και καλός πελάτης.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, βρε Γρηγόρη, μου λέει, το αυτοκίνητο πήγα, έκανε 400 χιλιόμετρα και βγαίνει πολύ παραπάνω από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Και του λέω, τέτοιες προτάσεις, ναι, ήμασταν έτσι άτομα μέσα, λέει, πορπαγκάζ, είχε κάνα μέτρο η σκάρα από πάνω.
0: Α, ωραία. Είχε βάλει και την πεθερά του στη σκάρα, έχω την εντύπωση. Έτσι.
1: Και το σκύλο μαζί. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχει μια αντίσταση στον αέρα και πάμε ενεργική με 120 χιλιόμετρα, η αντίσταση στον αέρα είναι μεγάλη. Θα έχει κατανάλωση, είναι λογικό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λογικό είναι, έτσι είναι.
1: Πάντως πρέπει να προσέχουμε πέρα από όλα αυτά τα. Μερικές φορές εμείς τα βιώνουμε κομικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσέχουμε τα λάστιχά μας να είναι καλά.
0: Φουσκωμένα.
1: Πρέπει το αυτοκίνητο να είναι υγιεινό, να έχει φώτα, να έχει καθαριστήρες, να έχει καθαρισμένο κλιματισμό, γιατί παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο. Και πέρα από αυτά, τα μηχανικά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί και ένας ελιγμός, καμιά φορά όταν έχει καλή ανάρτηση και καλά φρένα, σε σώζει. Ενώ όταν έχει κακή ανάρτηση ή κακά φρένα, ένας ελιγμός που θα χρειαστεί σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα σε βοηθήσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν θα σε βοηθήσει όταν οι αναπτύσσεις, α πούμε, είναι προβληματικές.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι τώρα, αυτό που είπατε για τον κλιματισμό, φοβερό. Εμένα τώρα ξαφνικά άρχισε να δουλεύει το βεντιλατέρ συνεχώς και να μην δουλεύει και το κλιματιστικό και είδα ότι έχουν χαθεί κάποια υγρά εκεί. Αυτό το έπαθα χθες, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να το τσεκάρω και να το φτιάξω άμεσα, γιατί με 40 βαθμούς, 39 θερμοκρασία, αλλά και το γεγονός ότι δουλεύει συνέχεια το βεντιλατέρ, δεν προϊονίζεται κάτι καλό. Έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί άμεσα.
1: Πρέπει να ελεγχθεί για να μην έχει προβλήματα και περιπέτειες. Και βγαίνει από το πρόγραμμα τη διαφοβόνηση του.
0: Αυτό. Αυτό. Είναι και τελευταία μέρα σήμερα. Κύριε Μοφόρη.
1: Για να μάλλον είναι τελευταία μέρα και να ξεκινήσουν οι περισσότεροι διακοπές, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει εύκολα.
0: Έτσι είναι, δεν αδειάζει εύκολα.
1: Καλό είναι να έχουμε προνοήσει.
0: Έτσι, έτσι. Εύχομαι καλές διακοπές. Εσείς θα κλείσετε αυτή την εβδομάδα ή την άλλη?
1: Και εμείς λίγο δικαιούμαστε όπως όλοι. Δικαιούμαστε και εμείς λίγο.
0: Έτσι. Τώρα, άμα γίνει τίποτα βέβαια και σας βρούμε στο δρόμο, θα μας το φτιάξετε, έτσι, έτσι
1: και πάθουμε. Βέβαια, έχουμε βρίσκεται και το κόσμο όποτε μπορούμε. Στο περιφερειακό μπορούμε.
0: Καλημέρα.
1: Τα κινητά μας ανοιχτά πάντα.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Μόφορη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro? Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
10: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
9: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
10: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
9: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
11: Ούτε. Πληροφορία την κίνηση. Ήταν άλλωστε το μάτι της περιφέρειας έτσι, για πάρα πολλά χρόνια. Το Big Brother, ας πούμε, Big Brother στην περιφέρεια και μας έδινε και τις πληροφορίες για τα ζητήματα που προέκυπταν. Τι κάνετε, κύριε Λογοθέτη, καλημέρα σας.
12: Καλή σας μέρα, κύριε Στοδονέο. Καλημέρα στα Παραπολιτικά FM.
11: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Βλέπετε ότι συνεχώς έχουμε ζητήματα, όσο και αν η εικόνα μπορεί να καλυτερεύει από τις κινήσεις και της τροχέας, αλλά και από το γεγονός ότι ίσως κάποια στιγμή ή μάλλον γινόμαστε καλύτεροι όσον αφορά και πιο συνδετοί όσον αφορά την οδήγησή μας. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και το γιοταχή, το αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα είναι ένα. Μπορεί να γίνουν όπλο, αν εμείς δεν κάνουμε σωστή χρήση. Έτσι δεν είναι?
12: Πολύ σωστά, έτσι είναι. Και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα και με το πολύ δυσάρεστο συμβάν, το τροχαίο δυστύχημα που αναφέρατε πριν στις Σέρες. Και έχουμε ακόμη και με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι πολύ πιο αυστηρός, και σίγουρα έχουμε δει και με την τοποθέτηση των τεχνικών μέσων των καμερών, σίγουρα έχουμε δει κάποιες αλλαγές στην νοοτροπία και μια μικρή μείωση της τάξης του 11% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 σε σχέση με το 2025, αλλά και πάλι δεν είναι ικανοποιητικό όταν ξεπερνάμε τους 200 νεκρούς μέσα σε ένα εξάμεινο στο δρόμο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός.
11: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μόνο που σε πολεμικό πεδίο μπορείς να μεταφέρεις την αναλογία νεκρών, έτσι, για να το πούμε αυτό. Είναι πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που χάνονται στο δρόμο και αυτοί που μένουν μετά ανάπηροι, γιατί και κάποιοι είναι παραπληγικοί, έτσι, είμαι πληγική μετά από τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα. Τώρα, αναφερθήκατε στα τεχνικά μέσα. Να πάμε και στις πολυθρύλιτες κάμερες, τις κάμερες αυτές, τις έξυπνες κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πώς λειτουργεί και πόσο, αν μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση και της διαχείρισης κυκλοφορίας, στο να μας διευκολύνει δηλαδή στο πώς θα κινηθούμε, αλλά από την άλλη πλευρά και στο να βρεθούν οι παραβάτες και να συνετιστούν πάνω απ' όλα. Έτσι με τις πίνες.
12: Ναι, κοιτάξτε, οι κάμερες σίγουρα διευκολύνουν και είδαμε και τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που έβγαλε η τροχιά μέχρι τις 22 εβδόμου για τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, μόνο από 6 κάμερες, έτσι. Σκεφτείτε, 21.074 παραβάσεις είναι μόνο αυτές που ακυρώθηκαν. Δεν έχουμε τη συνολική εικόνα πόσες έχουν κοπεί, αλλά σίγουρα αν αυτό το ποσοστό είναι το 25-30%, που γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό της ακύρωσης, μιλάμε για περισσότερες από 100.000 παραβάσεις να έχουν ταυτοποιηθεί από τεχνικά μέσα μόνο από 6 κάμερες. Γιατί να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πολλές οι κάμερες, οι 388 που έχει τοποθετήσει η περιφέρεια για το κόκκινο, ξεκίνησαν να λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες. Άρα τα στοιχεία αφορούν μόνο τις κάμερες της τεχνικής νοημοσύνης, τις 6 που έχουν εγκατασταθεί στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη μόνο με αυτό και με την παρουσία γενικά των καμερών, ακόμα και της περιφέρειας που δεν λειτουργούσαν κάποιες μήνες αλλά ήταν τοποθετουμένες, έδωσαν μια άλλη διάσταση και νομίζω ότι άλλαξαν αρκετά την νοοτροπία, καθώς οι οδηγίες αισθάνονται πλέον ότι ελέγχονται από τεχνικά μέσα. Οπότε κάποιος για να κάνει μια παράβαση, για να παραβιάσει έναν ηλεκτρό σηματοδότη ή για να τρέξει λίγο παραπάνω, θα το σκεφτεί δύο φορές. Και αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα έχω πει ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε, να δούμε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή το πώς γίνεται η διαχείριση των παραβάσεων. Γιατί εδώ έχουμε αρκετές δυσκολίες. Είδαμε ότι 21.074 παραβάσεις ακυρώθηκαν, που σημαίνει ότι οι κάμερες ποσοστιαία καταγράφουν κάποιες περιπτώσεις λάθος, όπως μπορεί να ερμηνεύσουν καλά τη χρήση του κινητού, μπορεί να την μπερδέψουν με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, με μια κίνηση που κάνει ο οδηγός. Οπότε χρειάζεται να τις δει ανθρώπινο μάτι. Και ποιο είναι αυτό το μάτι? Της τροχέας, το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο επιφορτίζεται με αυτό το βάρος.
11: Είναι μεγάλο και δύσκολο το έργο βέβαια, γιατί δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει τρόπος ελέγχου για τις χιλιάδες παραβάσεις. Δηλαδή, αν κάτσει να δει ένας τροχονόμος 20.000 βίντεο, κάποιοι τροχονόμοι, 20.000 βίντεο.
12: Είναι πάρα πολλές εργατοώρες. Ναι. Και επαναλαμβάνω, μόνο για τις 6 κάμερες. Ναι. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε συν 388. Ναι. Πόσες ώρες θα είναι αυτά τα βίντεο και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί το προσωπικό της τροχιάς ή τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε όλους τους τροχονόμους σε ένα κομπιούτερ, σε μια οθόνη μπροστά να βλέπουν ένα βίντεο?
11: Θα εμπιστευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη και μετά θα έρχεται ο άλλος, θα κάνει ένσταση και θα ζητάει να παιχτεί το βίντεο?
12: Όχι,
11: για να δει.
12: Γιατί κάνει λάθη. Γιατί θα πιάνει τον άλλον που έξισε το αυτί του, θα βάζει ζώνη στο συνοδηγό που δεν υπάρχει. Οπότε σίγουρα πρέπει να περάσει από κάποιο μάτι.
11: Σωστά.
12: Τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, τι κάνουν? Έχουν υπηρεσίες ticketing. Δηλαδή αυτό που δεν σκεφτήκαμε εμείς εδώ. Ναι. Είναι η διαχείριση των παραβάσεων. Ναι, μεν πηγαίνουν ηλεκτρονικά, αλλά εφόσον πρέπει να τη δει ανθρώπινο μάτι, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες, απευθύνονται δηλαδή σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες κάνουν το ticketing, τη διαχείριση των παραβάσεων, χωρίς να απασχολούν το προσωπικό της αστυνομίας. Mm-hmm. Γιατί είναι απλά μια γραφειοκρατική δουλειά. το να ελέγξεις μια παράβαση. Σίγουρα μετά βέβαια χρειάζεται ο αστυνομικός να τη βεβαιώσει.
13: Προσέξτε τώρα κύριε Λογοθέτη, εδώ είναι ένα θέμα τώρα το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα δει ο πολίτης όλο αυτό. Δηλαδή, εάν τα χρήματα από τις παραβάσεις δοθούν και έτσι, το ποσό αυτό που θα συγκεντρώνεται δίνεται για την ασφάλεια του πολίτη, τότε πραγματικά θα απενεργοποιηθούν και αυτές οι φωνές που λένε ότι το κάνουν όλοι για εισπρακτικά μέτρα. Εδώ πρέπει να είναι συντονισμένο όλο αυτό, έτσι, από την πολιτεία για να απεκδηθεί κάθε δικαιολογίας κάποιος ο οποίος είναι κακοπροαίρετος.
12: Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέφουν στο δικό δικτύο ανταποδοτικά, όπως και τα χρήματα τα τέλη κυκλοφορίας, και να το βλέπει αυτό ο πολίτης. Yeah. Αυτό όμως εδώ ήδη δεν γίνεται, επομένως μας δημιουργεί ένα θέμα ότι τα τεχνικά μέσα πολλές φορές δεν μπορεί να λειτουργήσουν αν οι υποδομές δεν είναι έτοιμες. Τι εννοώ? Μας πιάνει μια κάμερα για το κόκκινο, πέρασε κάποιος με κόκκινο και η διάβαση των πεζών και η γραμμή που πρέπει να σταματήσει είναι σβησμένη. Δεν φαίνεται.
13: Έτσι.
12: Με μία ένσταση η παράβαση αυτή είναι άκυρη.
13: Σωστά.
12: Μας πιάνει ένας για όριο ταχύτητας, μας έρχεται κλίση ότι πηγαίναμε με 90 και το όριο ήταν 50 στη Βάρη Σκοροπίου, δανείζομαι. Αν κάποιος έχει βάψει το σήμα της ομάδας του πάνω στην ταμπέλα και η πινακίδα, η προηγούμενη πριν από τον έλεγχο, δεν φαίνεται, η κλίση αυτή είναι άκυρη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές περιπτώσεις που οι υποδομές του οδικού δικτύου δεν είναι έτοιμες να υποδεχθούν τα τεχνικά μέσα. Όχι παντού, αλλά σε πάρα πολλά σημεία.
13: Κύριε Λογοθέτη, θα τα ξαναπούμε σύντομα για να μιλήσουμε και για τα όρια ταχύτητας, για να μιλήσουμε για τους δρόμους μέσα στην πόλη, για να μιλήσουμε για τους κινδύνους, γιατί έχετε απόλυτη γνώση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την κίνηση, με την αυτοκίνηση και τη μοτοκίνηση. Θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
12: Να είστε καλά.
13: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Δέτσικας στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Δέτσικας στο καλύτερο Δελτίο Ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Το πάμε.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
16: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ενώπιον του ανακριτή Σπάρτη, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μητρά, Μιστρά, με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματική ενέργεια στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολή αιτήσεων για τι αποζημιώσει των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποιεί. Αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους αγρότες, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του αιωλικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό στις Σέρες. Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμη. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως ΗΠΑ και Ισραήλ, εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Στα αθλητικά, οι ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Ισπανό Φόρτ Τζέιλεν Μπλέσα. Η Ίντερ θα επεκτείνει ως το καλοκαίρι του 2030 το συμβόλαιο του 28χρονου Άσου Φεντερίκο Ντι Μάρκο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10 και οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά είναι ιδηλιακές, θα έλεγα. Γιατί όταν βλέπεις κόσμο να αναχωρεί για διακοπές, βλέπεις τα χαμόγελα να περισσεύουν. Έτσι. Χαμόγελα, αισιοδοξία, αδημονία. Είναι όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι είναι αρκετός, και όχι νομίζω, δηλαδή είναι αρκετός ο κόσμος που θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα καράβια και τα αεροπλάνα, αλλά και φυσικά τα κτέλ, το τρένο, για να μπορέσει να αναχωρήσει, αν δεν έχει τα δικά του μέσα για να φύγει ταξίδι. Πολλές φορές... Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10 και οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά είναι ιδηλιακές, θα έλεγα. Γιατί όταν βλέπεις κόσμο να αναχωρεί για διακοπές, βλέπεις τα χαμόγελα να περισσεύουν. Έτσι. Χαμόγελα, αισιοδοξία, αδημονία. Είναι όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι είναι αρκετός, και όχι νομίζω, δηλαδή είναι αρκετός ο κόσμος που θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα καράβια και τα αεροπλάνα, αλλά και φυσικά τα κτέλ, το τρένο, για να μπορέσει να αναχωρήσει, αν δεν έχει τα δικά του μέσα για να φύγει ταξίδι. Πολλές φορές

και νομίζω ότι θα είναι αρκετός, και όχι νομίζω, λέει, είναι αρκετός ο κόσμος που θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα καράβια και τα αεροπλάνα, αλλά και φυσικά τα κτέλ, το τρένο, για να μπορέσει να αναχωρήσει αν δεν έχει τα δικά του μέσα για να φύγει ταξίδι. Πολλές φορές αυτό που μας ενθουσιάζει και έτσι μας φτιάχνει την ημέρα είναι η προετοιμασία για το ταξίδι. Δηλαδή, όχι, δεν λέω το σιδέρωμα των ρούχων, εντάξει. Γιατί συνήθως είναι οι γυναίκες, οι σύντροφοί μας, οι σύζυγοί μας είναι αυτοί που κανονίζουν το συγκεκριμένο, αλλά μιλώ για το γεγονός ότι ξέρεις ότι ό,τι κάνεις τώρα το κάνεις για να ταξιδέψεις. Αυτό είναι που σε υποβάλλει και σε κάνει να χαμογελάς. Η προσμονή, αυτό δεν είναι. Όπου φύγει, φύγει λοιπόν, παιδιά, για τις διακοπές, όπως και να έχει. Ακόμη και όταν μένεις, έχεις επιστρέψει από τις διακοπές, έτσι, και μένεις στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, το γεγονός ότι έχει φύγει ο μεγάλος όγκος των Αθηναίων, των εκδρομαίων ή από τις άλλες πόλεις, δεν μόνο έθνη, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Γιατί λειτουργεί καλύτερα η πόλη και είναι καλοκαίρι ακόμα. Δηλαδή μπορεί να εργάζεσαι, αλλά είναι καλοκαίρι ακόμα, θα βρεις την ευκαιρία. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Καταλάβεις, δηλαδή πρέπει να έχεις το ηθικό και να σκέφτεσαι θετικά. Θα βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, Δημήτρη μου. Όχι μισοάδιο. Μισογεμάτο.

0: Πρέπει να σας πω για το θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία αυτή με τη φωτιά στη Διωτεία και πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ότι είχαμε την κράτηση, προσωρινώς τουλάχιστον, του Δήμαρχου Στυλίδας, ενός εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών εκεί. Μετά τις απολογίες τους λοιπόν στην ακρίτρια Αθηβών, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, εμπλέκονται στην έρευνα για πυρκαγιά που ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο στη Διωτεία. Απεδόθη αυτή η πυρκαγιά σε σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο και παρουσίαζε κατασκευαστικές αστοχίες. Μάλιστα πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε πάλι φωτιά εκεί. Έτσι. Στην οικογραφία πρόκειται να προστεθεί το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, από το οποίο, όπως θυμάστε, έφυγαν από τους ίδιους άνθρωποι. Όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, το καλοκαίρι υπάρχουν και ειδήσεις που μπορεί να μην περνούν στη βασική επικαιρότητα ή να μην δίνουμε την πρέπουσα σημασία που πρέπει να δώσουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κλείνουν και κάποιες συμφωνίες πολύ σημαντικές σε επιχειρηματικό επίπεδο, συμφωνίες που θα δίνουν μεγάλη όθηση στους τομείς όπου οι εταιρείες αυτές κινητοποιούνται, ενεργοποιούνται και κινούνται. Σε μια από τις σημαντικότερες λοιπόν επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών προχώρησε ο όμιλος Actor, πρωτοπόρος όπως πάντα, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την έμεση απόκτηση του 75% των εταιρεών Elector και Thalys. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε τώρα και να πάρουμε μια πολύ πολύ, θα έλεγα, έγκυρη ενημέρωση από τη Διευθύντρια Σύνταξης του powergame.gr. Η συνάδελφος Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό και για άλλα σημαντικά. Καλημέρα, Λαλέλα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Πράγματι, είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία αυτή που ανέφερες, στο μέτρο που ενεργοποιεί την στρατηγική συνεργασία του Άκτορα και του ομίλου Motor Oil. Έχουν δηλαδή μια σύμπραξη δύο πολύ ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. Η εξαγορά του 75% των δύο θηγατρικών που ανέφερες, του Thalys και του Elector, με τίμημα το οποίο εκτιμάται περίπου στα 225 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτεί την πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση του ομίλου Άκτορα σε δύο τομείς, οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι και έχουν πάρα πολύ μεγάλα έργα μπροστά τους τα επόμενα χρόνια, τους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης υδάτων. Mm-hmm. Το στίγμα αυτό το έδωσε και μάλιστα αυτό το πράγμα πρόκειται για έργα τα οποία

0: επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παραχωρήσεις, δίνουν επαναλαμβανόμενα έσοδα και ροές, το οποίο είναι ένα από τους βασικούς στόχους του ομίλου Άκτορ για τα επόμενα χρόνια, όπως έχει καθοριστεί στο πενταετές το καινούριο του business plan, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα ο πρώτος και ευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και όπως γνωρίζετε, χρηματοδοτήθηκε μέσω της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου που έγινε από τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Η συμφωνία έκλεισε προ δύο ημερών και όπως δήλωσε και ο κ. Εξάρχου, εγκαινιάζει μια στρατηγική συνεργασία πολύ σημαντική με τους δύο ομίλους, με συμφωνία που θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία του ομίλου Άκτορ στα έργα περιβάλλοντος, θα προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του ομίλου για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανομένων εσόδων. Να πούμε εδώ, τηλέμαχοι, ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο της συνεργασίας των δύο ομίλων, καθώς όπως είναι ήδη γνωστό, Άκτορ και Motorola βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα κλείσει. Εδώ πέρα η συμφωνία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, mm-hmm. όπως έγινε με την Θαλής και το Elector, για να αναπτύξουν από κοινού μέσω κοινοπραξίας 50-50 το τερματικό LNG που μέχρι τώρα έχει η Motorola διόρυγα γκάζ στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθου. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί και εκεί η συμφωνία των αμέσως επόμενους μήνες και θα πρόκειται ένα πολύ σημαντικό βήμα όχι μόνο για την ενίσχυση του προφίλ του ομίλου Άκτορ στον κλάδο του LNG, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός για το business plan του, αλλά θα σημάνει και την ορίμανση μιας ακόμα πολύ σημαντικής υποδομής για τη διαφοροποίηση των πηγών του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Θα έχουμε μια νέα πύλη LNG.
1: Και μην ξεχνάμε ότι πλέον θα είμαστε και ένας άξονας έτσι πολλαπλών, θα έλεγα, χρήσεων και πολλαπλών ειδών ενέργειας, με δεδομένο όλα αυτά που προϊονίζονται μετά τις υπογραφές με τους Αμερικανούς σχετικά με το μέλλον, όχι μόνο με το φυσικό αέριο, και με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Υπάρχει ένας οργασμός πραγματικός, επιχειρηματικός οργασμός, ο οποίος έτσι καθιστά τη χώρα ένα πραγματικό κόμβο ενεργειακό, ο οποίος θα εξελιχθεί και θα ανεληφθεί το επόμενο διάστημα.
0: Πράγματι, έτσι είναι, και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η άλλη μεγάλη συμφωνία αυτών των ημερών, mm-hmm. πολύ μεγάλη σε πολιτικό επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Συμφωνία που υπεγράφει προχθές για την είσοδο με 66% ενός πολύ μεγάλου γαλλικού φαντ της Meridiam. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου Ισραήλ πρόκειται για μια πολύ μεγάλη σημαντική εξέλιξη στο μέτρο, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, mm-hmm. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είχε σημαντική εμπλοκή στο να προχωρήσει αυτό το deal. Είπε ότι είναι μια συμφωνία που θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο έργο, του δίνει πολύ ισχυρή γαλλική σφραγίδα και ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Αναμένεται να συμβάλλει στην επανεκκίνησή του μετά από δύο χρόνια που ήταν ουσιαστικά παγωμένο. Και είναι και αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις μετά το καλοκαίρι, πιθανότατα με την επανεκκίνηση των ερευνών Βυθού. Είχαμε σήμερα και δηλώσεις στη γαλλική εφημερίδα Λογικό του επικεφαλής της Meridiam, του κυρίου Ντιό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η είσοδό του στο DCI, όπως είναι το όνομα αυτής της διασύνδεσης, Great Sea Interconnector, είναι να επιταχύνει το έργο όσο γίνεται περισσότερο. Η πρώτη άμεση προτεραιότητα είναι επανεκκίνηση των ερευνών Βυθού που είχαν κολλήσει μετά το επεισόδιο στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024.
1: Θα θυμόμαστε αυτό. Πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο, Λαλέλα, ότι δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό πεδίο που οι μεγάλοι όμιλοι όπως είναι ο Άκτορ, όπως είναι η Motorola προσφέρουν και εξελίσσονται οι συνεργασίες. Είναι και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με εταιρική ευθύνη και με την ευαισθητοποίηση που υπάρχει από πολλές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, αυτή η πρωτοβουλία εξαιρετική της Motorola για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις καταστροφικές συνέπειες της πρόσφατης πυρκαγιάς και το θάνατο των δύο πυροσβεστών, έχει σταλεί μια επιστολή στους αρμόδιους εκεί για τη δωρεά που κάνει ο όμιλος Motorola, και είναι μια δωρεά με πολύ σημαντικό υλικοτεχνικό εξοπλισμού, έτσι.
0: Σωστά, είναι μια δωρεά η οποία έδωσε αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας της πολιτικής προστασίας. Αφορά, όπως είπες και εσύ, τον Δήμο Αγίου Βασιλείου που επλήγει από τις πρόσφατες πυρκαγιές και περιλαμβάνει ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβασης και πρώτης επέμβασης και πέντε οχήματα τύπου pick-up κατάλληλα για περιπολίες, άμεση επέμβαση και μεταφορά αποσυντικού εξοπλισμού, καθώς και πλήρη ατομικό επιχειρητικό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας. Αυτή την επιστολή της ακριβώς η Motorola εκφράζεται στη βούληση της οικογένειας Βαζελογιάννη. Υπογραμμίζει ότι η δωρεά πραγματοποιείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον του Ρεθύμνου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας πολιτικής προστασίας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών, τη Λαμαχία.
1: Σε ευχαριστούμε, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Κυρίες και κύριοι, περισσότερα φυσικά θα διαβάσετε στο powergame.gr. Η συνάδελφος η Λαλέλα είναι διευθύντρια σύνταξης στο συγκεκριμένο site, κορυφαίο στο τομέα των ειδήσεων και των αναλύσεων που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά και όχι μόνο.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούντινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23085.
0: Ακούτε Ionion FM.
5: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάποιοι που νομίζουν ότι, ξέρω τι θεωρούν, ότι είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο. Θεωρούν, ας πούμε, ότι μπορούν να, έτσι, να πετάξουν την παπάντζα και την παρόλα τους. Και δεν ξέρω, σε θεωρούν ανόητο, ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Βγαίνει τώρα ο άλλος και γράφει ότι είναι από την Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ψάχνεις την IP. Και με άλλους τρόπους που κάποιος έχει, έτσι, όταν έχει μια γνώση ελάχιστη, έτσι, βλέπεις ότι όχι από Θεσσαλονίκη δεν είναι, βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο, ναι, και είναι όχι απλά Αθήνα, γκάγκαρη Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε πολλούς έξυπνους και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και κάποιοι οι οποίοι αποτελούν μίσθανα όργανα ορισμένων, οι οποίοι μπορούν, θέλουν να επηρεάσουν έναν τρόπο. Είτε αυτό που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο, είτε την επικαιρότητα, είτε θεωρούν ότι με τα μηνύματα, τα υποβολημαία που αποστρελούν, ότι εμείς οι υπόλοιποι εδώ, δεν ξέρω, μάλλον πιπλάμε κάποιο δάχτυλο. Δεν είναι έτσι, να ενημερώσω. Δεν είναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι που κάθονται πίσω από το μικρόφωνο εδώ, στα παραπολιτικά τουλάχιστον, έχουν και έχουμε και τους ανάλογους τεχνικούς, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα. Λοιπόν, πληρωμένους κονδυλοφόρους κοινωνικών δικτύων, μηνυμάτων κτλ., δεν θα τους κάνουμε λεζάντα εμείς εδώ. Να αλλάξουν κουμπάκι. Αν θέλουν να επηρεάσουν άλλους. Εμείς εδώ ήμασταν επηρέαστοι. Και ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, τη θέση μας θα την προβάλλουμε και θα τη λέμε. Χωρίς φόβο και πάθος, βέβαια. Πάθος μόνο για την αλήθεια. Έλα να φύγουμε από όλα αυτά τα γκρίζα και τα άραχλα. Έλα, Δημήτρη μου, να πάμε σε μια τόσο όμορφη πόλη, σε μια τόσο όμορφη περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο η πόλη. Ταξιδεύοντας τώρα, ειδικά καλοκαίρι, και όχι μόνο, αλλά ειδικά καλοκαίρι, προς την Πρέβεζα και φτάνοντας στην Πρέβεζα, θα καταλάβεις ότι αυτή η πατρίδα έχει τόσο όμορφα μέρη. Είναι ανεξάντλητη η ομορφιά της Πρέβεζας, ένα υπέροχο μέρος για να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Και να καλημερίσουμε το δήμαρχο της Πρέβεζας, τον κύριο Νικόλαο Γεωργάκο. Δήμαρχέ μου, πώς είστε, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη Πρέβεζα, από την όμορφη καλοκαιρινή Πρέβεζα και από την παραλία, όπου το Δημαρχείο βλέπω όλα τα σκάφη εδώ που έρχονται στον Αμβραγικό, έρχονται στην Πρέβεζα και πραγματικά η εικόνα είναι εξαιρετική. Και η εικόνα, είπατε, και αυτή η εικόνα έρχεται και με αυτά που είπατε κιόλας, γιατί υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που είναι ωραία. Πάντως η Πρέβεζα ένα 7ήμερο βλέπεις τη διαφορετικότητα και νιώθεις.
5: Αλλά εσείς είπατε τώρα για το σκάφος. Εμείς με τη μηχανή θα έρθουμε, μάλλον, όχι με αυτοκίνητο.
6: Λοιπόν, θα έρθετε με τη μηχανή, θα πάρετε ένα σκάφος εδώ και θα γυρίσετε τον Αμβρακικό μαζί με τη Λευκάδα. Εκεί τα νησάκια είναι εξαιρετικά. Είναι πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια με το που φτιάξαμε το λιμάνι και έγιναν όλες τα απαιτούμενα, δεχόμαστε πάνω από 6.500 διελεύσεις εστιοπλοϊκών σκαφών από την περίοδο του Απριλίου μέχρι και τον Νοέμβριο, που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο στην, έτσι, στο λιμάνι μαζί με τη Μαρίνα, άλλα 300 σκάφη. Είναι ο εστιοπλοϊκός τουρισμός κάτι που τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει και έρχεται και σε οικονομία κλίμακος βέβαια και στην Πρέβεζα, γιατί μέσα η πόλη έχει αρκετά χρήματα και τα καταστήματα έχουν πάρει από την συγκεκριμένη αυτή η δραστηριότητα. Αλλά η περίοδος είναι καλοκαίρι, η περίοδος έτσι πολλής κόσμος, πρόσβαση όπως είπατε και εσείς τώρα πλέον είναι ασφαλής από την Ιόνια Οδό.
5: Έτσι, και πιο γρήγορα ερχόμαστε.
6: Και πιο γρήγορα από την Αθήνα.
5: Ερώτηση.
6: Αλλά προπάντων η ασφάλεια.
5: Δεν έχουμε έρθει ποτέ στην Πρέβεζα. Έχουμε περάσει μόνο, έχουμε δει την ομορφιά και έχουμε πει εδώ θα έρθουμε ρε παιδί μου τώρα. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και το φτιάχνουμε έτσι ώστε να έρθουμε. Καταρχάς, τι θα πρωτοδούμε. Δηλαδή πρέπει να έχει μια κλιμάκωση όλο αυτό. Η ομορφιά υπάρχει, αλλά μια κλιμάκωση στην ομορφιά.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσω, γιατί ως Έλληνες θεωρούμε ότι η γαστρονομία είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε.
5: Δικός μας άνθρωπος είστε, Δήμαρχε.
6: Καλό φαγητό και καλό ψάρι.
5: Δικός μας άνθρωπος.
6: Οπότε ξεκινώ από αυτό. Πάρα πολλά καταστήματα πραγματικά που μένουν πραγματικά όλο το χειμώνα είναι ανοιχτά τις Πρέβεζες. Δεν είμαστε μια περιοχή αλλά κάρτ να ανοίγουμε για την περίοδο του καλοκαιριού και να κλείνουν. Άρα η γαστρονομία είναι το ατού της περιοχής μας. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ατού είναι τα πολιτιστικά μας μνημεία. Αρχαία Νικόπολη, το Ζάλογο, η Κασόπη. Είναι για τους λάτρεις το νεκροματείο που είναι κοντά στο Δήμο Πάργα, το Αχαίροντας. Είναι πραγματικά σημεία στα οποία είναι πολιτιστικά μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλου και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το τρίτο είναι το περιβάλλον. Δηλαδή μια βόλτα στον Αμβρακικό, το να είσαι δίπλα από τα δελφίνια, από παραδοσιακά ψαρέματα, να γευτείς έτσι πάνω σε καΐκι.
5: Τεράστιες παραλίες, τρομερές παραλίες.
6: Το τέταρτο είναι οι παραλίες και η διακεκριμένη παραλία στο Μονολίθι. 18 πολυσύχναστες παραλίες σημεία. Μεγάλη ναυαγωστική κάλυψη που ασφαλείς πλέον επισκέπτες μπορούν να είναι δίπλα από έναν ναυαγοσώστη. Αλλά το κυριότερο είναι ότι στα 2 τελευταία χρόνια είμαστε πολύ περήφανοι γιατί εξυπηρετούμε άτομα με αναπηρία.
5: Ναι.
6: Ακόμα και με σύστημα τυφλών μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα. Είναι εκτός από τα C-track που χρησιμοποιούμε. Έχουμε τρεις παραλίες που μπορούν να επισκεφτούν άτομα με αναπηρία, με ασφάλεια, τυφλοί και μη να κάνουν το μπάνιο τους. Μεγάλη ακτογραμμή, πολλά ξενοδοχεία και πληρότητα αυτή την περίοδο στην οποία αγγίζει σχεδόν το 100%, δηλαδή 95% μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία. Ξεπεράσαμε τις 25.000 κλίνες, οπότε δοκιμαζόμαστε και εμείς ως Δήμος τώρα με τη διαχείριση του νερού, με τη διαχείριση των απορριμμάτων για τόσο πολύ κόσμο.
5: Τώρα πρέπει να πούμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξαφνικά υποδέχεσαι άλλον ένα πληθυσμό της πόλης που, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει,
6: έτσι,
5: δοκιμάζονται και οι υποδομές και σίγουρα είναι εκεί που κρίνεται και το έργο το δικό σας, έτσι, γιατί προετοιμάζεστε κάποιο διάστημα για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε όλο αυτόν τον κόσμο και στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στην τακτοποίηση των υπολείπων θεμάτων που προκύπτουν.
6: Πολύ σωστά, πολύ σωστά είναι. Η προετοιμασία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί γνωρίζουμε ότι και με τα μέσα που διαθέτουμε, γιατί αν δεν διαθέτεις μέσα, τηλεμετρίες, τη διαχείριση του πόσμου νερού για να μπορέσεις να κάνεις την εξοικονόμηση, αλλά
5: σωστά.
6: Και ότι σχεδιάζεις καινούργια έργα, γιατί και εδώ γίνονται καινούργια έργα για την διαχείρισή τους και με τα απορρίμματα, με το προσωπικό, με τις βάρδιες από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι και το απογευματινές ώρες. Δοκιμάζομαι είμαστε, αλλά η προετοιμασία είναι προετοιμασία, γιατί υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη χρονιά, γιατί έχουμε ένα, η αλήθεια είναι, ένα αεροδρόμιο στα 3 χιλιόμετρα από την πόλη, στο Άκτιο, που η Φράπορτ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε αυτό το αεροδρόμιο και πλέον 60 τακτικές πτήσεις από πόλεις της Ευρώπης. Δηλαδή από το 0 σχεδόν που ήμασταν το 17-18 έχουμε έρθει ένα εκατομμύριο αφίξεις. Ένα εκατομμύριο κόσμος έχει έρθει πλέον για φέτος, που όλοι πάνε στη γύρω περιοχή, Πρέβεζα, Λευκάδα, Πάργα, αλλά κινούνται μέσα σε αυτά τα 60-70 χιλιόμετρα.
5: Άρα για να δεν είναι για 2-3 μέρες τώρα να έρθεις εκεί. Είναι να έρθεις 10 μέρες για να το γυρίσεις όλο το. Και λέει το λέω.
6: Καταλάβετε, είναι το αεροδρόμιο, είναι πραγματικά μεγάλο ατού. Να φανταστείτε ότι εγώ ήθελα να πάω στην Ιταλία, αδελφοποιημένη πόλη Περούτζια. 5 μέρες κλείνουμε πριν τα εισιτήρια. Μισή ώρα πριν φτάνουμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλάνο και σε μία ώρα και κάτι στη Ρώμη, Ιταλία. Λοιπόν, άρα η εξυπηρέτηση πραγματικά του αεροδρομίου είναι μεγάλη στο κομμάτι αυτό, και αντίστοιχα οι εταιρείες, αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον, που όλα αυτά οι επενδυτές το βλέπουν, γι' αυτό και αναπτύσσεται έτσι η περιοχή μας.
5: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε και από κοντά.
6: Σας περιμένω, πάρτε τη μηχανή σας στην παραλία της Πρέβεζας, καφέ κάτω από το Δημαρχείο.
5: Θα έρθουμε.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ.
5: Και όταν θα πάτε στη Ρώμη, θα μας φέρετε από τη Ρώμη παραγγελιά, να σας πω τώρα, Μαριτότσι.
6: Ωραία.
5: Καλημέρα, Δήμαρχε μου. Εύχομαι τα καλύτερα για την Πρέβεζα, την πανέμορφη πόλη σας, την πανέμορφη περιοχή δηλαδή. Δεν είναι μόνο η πόλη. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro? Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Τη 15 Αύγουστου, δηλαδή από 13-8 και η επιστροφή 17-8, η ιδιαίτερη συντομοφιλή σε τοπικού και υπηρετικού προορισμού, δηλαδή Μήκο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Κόπελο, Άνδρο, Κύθνο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Σκιάθη και Χανιά, καθώ και στην υπηρετική Ελλάδα, Πάργα, Σύμποτα, Καλαμάτα, Νάσπλιο, Νάσπαχτο, Πύλιο, ιδιαίτερη η παραθαλάσσια οικισμοί με σημεία Φινικούτα, δηλαδή Κορώνινο, Κατάκολο, Κιλίνη, Ζαχάρο, Ξυλόκαστο, Ακράτα, Πρέβεζα, Γήθιο, Καβάλα και στο παλιό Τσιφλίκι, στην Λεπτοκαλιά Πιερία, στο παράλιο Άστρος, όλοι αυτοί οι προορισμοί είναι δημοφιλείς προορισμοί, είτε νησιωτικοί είτε υπηρετικοί, καταγράφουν ποσοστά προκρατήσεων πάνω από 89%. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα που καταγράφουμε φέτος είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή περίπου στο 57% των συμπολιτών μας, επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Ο λόγος είναι ότι θέλουν σε ποσοστό περίπου 70%, μάλλον 40%, να μπαίνουν στη δικασία να μαγειρεύουν εντός της κατοικίας. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναδεικνύονται και όλος ο κλάδος των δαϊκών μισθών.
13: Με λίγα λόγια δηλαδή, ή θα έχουν πάρει μαζί την πεθερά, ή θα αναλάβει σύζυγος να μαγειρεύει.
12: Ναι, κάπως έτσι γίνεται.
13: Λοιπόν,
12: επομένως, βλέπουμε τη φετινή χρονιά να, αναδεικνύονται πάρα πολύ υπηρετικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί, πολλές φορές μη δημοφιλείς. Κάποιο μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή να κάνει 5 διανυκτερεύσεις από 17 έως 22 Αυγούστου, να πάει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ναυπάχτου με ένα σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με ένα κόστος 495 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσεις για μια οικογένεια τετραμελή. Ή να πάει στην Αχαΐα Βραχνέκα, Κράτα, Αίγιος, Λέντρια και Λόγκο. Εκεί θα βρει σπίτι από 50-55 τετραγωνικά μέτρα με τιμές από 345 ευρώ έως και 440 ευρώ συνολικά. Μετά στην Ηλία, Ζαχάρο, Κατάκολο, Κουρούτα και Σκαφιδιά, σπίτια 55 με 60 τετραγωνικά, από 380 και 500 ευρώ συνολικά. Πελοπόννησος, μετά στην κορυφαία, Δερβαίνη, Κικιάτο, Ξυλόκα, στο Λουτράκι, βλέπουμε τιμές από 375 ευρώ έως και 565, σπίτια 55 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Ακαρδία, στην παραλία Τυρός και στην παραλία στο Άστρο της Κοινουρίας, εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια 58 με 60 τετραγωνικά με τιμές από 475 και 525 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσεις. Μεσσηνία, Πεταλίδη και Παρισία, Μεθόνη και Φινικούντα, πάλι σπίτια 58 με 62 τετραγωνικά, τιμές από 515 έως και 580 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις συνολικά. Στη Λακωνία το Γήθιο φέτος δείχνει μια έντονη κινητικότητα, 62 τετραγωνικά μέτρα, 550 ευρώ συνολικά. Μετά στη Στερεά Ελλάδα μπορούμε να πάμε στην περιοχή όπως είναι η Φτιώτιδα. Πάμε στην Αρκίτσα, στη Σκάλα της Αταλάντης, στις Ράχες, στα Καμένα Βούρλα. Εκεί βρίσκουμε σπίτια 48 με 55 τετραγωνικά, τιμές από 340 έως 465. Στη Φωκή δεν πάμε στην Ερατινή, στο Γαλαξίδι. 350 και 560 ευρώ συνολικά επέντε
13: διανυκτερεύσεις. Ο κύριος Θωμάς είναι γύρω στα 35 και θέλει να πάει, λέει, με τη σύντροφό του σε ένα υπηρετικό μέρος όπου θέλει να κάτσει τρεις ημέρες αλλά να μην χαλάσει πάνω από 250 ευρώ για κατάλημα. Μπορεί να βρεθεί κάτι, πιστεύεις?
12: Μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και στην Πελοπόννησο, αλλά αν κινηθεί πιο βόρεια, δηλαδή αν κινηθεί προς την παραλία της Κατερίνης, ή στην Χαριά ή στον πεταμόνα της Πιερίας, εκεί θα βρει σπιτάκια 55 με 65 τετραγωνικά, που οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 80 με 100 ευρώ αναδιανυκτεύσει για τετραμελή οικογένεια.
13: Άρα είναι μέσα.
12: Άρα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Ναι.
13: Δεν μπορεί να βρει και πιο μικρό σπιτάκι, βέβαια.
12: Και πιο μικρό σπιτάκι, δηλαδή ένα σπίτι 35-40 τετραγωνικά μέτρα και οι τιμές μπορεί να είναι και λίγο πιο οικονομικές. Γενικά όμως τηλέμαχε βλέπουμε ότι φετινή χρονιά και νέους προορισμούς. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι βλέπουμε την Πάλερο στην Ετωλοκανδανία.
13: Σωστά.
12: Η Πάλερο, στο πούμε αυτή τη στιγμή, αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς. Είναι Ιόνιο, μην το ξεχνάμε αυτό, με πολύ καλή εγκύτητα στη Λευκάδα. Ή ας πούμε, βλέπουμε την Αμαλιά, βλέπουμε την περιοχή της Ερατινής στη Φωκίδα. Πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα. Βλέπουμε την Κεραμωτή και την Νέα Ηρακλήτσα στην Καβάλα. Που αφήσει μια φύγη προορισμού από την Εγνατία Οδό, πραγματικά μπορούμε να έχουμε ποιοτικές τουριστικές υποδομές και πραγματικά βλέπουμε ότι αλλάζει πλέον η εικόνα η περιοχή. Την Πλαταριά στην Θεσπορτία, τον Τυρό στην Αρκαδία. Δηλαδή, γενικότερα τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει προορισμούς πιο οικογενειακούς, πιο οικονομικούς. Δηλαδή, τι θέλει ο κόσμος να κάνει? Του λέει, από το να πάω τρεις μέρες διακοπές ή δύο μέρες, δύο διανυκτερεύσεις ή τρεις διανυκτερεύσεις, τουλάχιστον να επιμηκύνω τις διακοπές μου, να κάνω 5 μέρες ολόκληρες και να μην πληρώσω αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ αυτοπλοϊκό. Δεν το λέω αρνητικά, δεν το θεωρήσει κάποιος, τι λέω, ότι είναι κακό που το πληρώνει κάποιος ή αν είναι ακριβά ή φθηνά. Κάποιος όμως αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου λέει ότι εγώ δικό μου budget, διακοπές μου είναι ο μισθός μου, χοντρικά, άντε λίγο παραπάνω, δεν θα μπορέσει να πάει αυτοπλοϊκό εισιτήριο με αυτοκίνητο. Θα πάει αυτή τη στιγμή σε έναν προορισμό που το κόστος του εκλογικού εισιτηρίου με αυτοκίνητό του, αν πήγαινε με την οικογένειά του, είναι περίπου χοντρικά το κόστος διαμονής 5 διανυκτερεύσεων αυτή τη στιγμή σε έναν υπηρετικό προορισμό μη δημοφιλή. Το ευχάριστο γεγονός σε εμάς, τηλέμαχοι, είναι ότι είμαστε μια χώρα που όπου και αν κινηθούμε, συνέχεια με την απόσταση 2-2,5 ώρες το πολύ, βρισκόμαστε σε πιο ωραία παραλία, σε μια ελεύθερη παραλία, σε παραλία με beach park, σε παραλία χωρίς μπαρ, σε παραλία με εστιατόρια, σε παραλία χωρίς εστιατόρια. Δηλαδή είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε τη δυνατότητα επιλογής. Και αυτό είναι σημαντικό.
13: Καλά, τώρα ξέχασε και τα πιο σημαντικά από όλα. Είπε τα μπαρ, είπε τα. Δεν είπε τα πανηγύρια, Θέμη μου.
12: Άκουγα, δεν είπε τα πανηγύρια.
13: Περίμενε, θέλω στην επόμενη επαφή που θα έχουμε τη ραδιοφωνική να κάνουμε και τον πανηγυρικό. Τουρισμό. Κατάλαβε. Αυτό πρέπει να το γράψει.
12: Να σου πω κάτι γι' αυτό πάντως.
13: Ορίστε, ιδέα σου.
12: Όσο και το γελάμε.
13: Όχι, δεν το γελάμε.
12: Θεωρούμε
13: ότι λάθος.
12: Δεν πάνε. Αυτοί που λένε ότι δεν πάνε, πάνε πρώτοι.
13: Πρώτοι πάνε. Τι λες. Εμένα μου αρέσει η ατμόσφαιρα δηλαδή. Κατάλαβα. Για τα πανηγύρια δεν είμαστε.
12: Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Τηλέμαχε. Είναι σημείο συνάντηση στην περιοχή. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι βλέπουν συγγενεί, παλιού συμμαθητέ, φίλου, ηρεμούν. Ξεφεύγουν από τη λογική του να είσαι στημένος στην καθημερινότητά μας και πολλοί άνθρωποι με τη δουλειά μας. Είμαστε στημένοι όπως πρέπει, κινούμαστε όπως πρέπει, μιλάμε όπως πρέπει. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Στο πανηγύρι πας να ηρεμήσεις.
13: Καταρχάς δεν πας μόνο να ηρεμήσεις. Όχι. Πας να ακούσεις τσίτα τα ηχεία, να ακούσεις γογό τσαμπά. Έτσι.
12: Ακριβώς.
13: Ναι, χάσαμε και τη Φιλιοπυργάκη πρόσφατα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πας να φας τα σουλάκια, τα γουρνοπούλα.
12: Ακριβώς.
13: Ειδικά έχω τώρα Χαΐα, Καλαμάτες, ιστορία.
12: Όλοι Πελοπόννησο.
13: Όλοι Πελοπόννησο.
12: Αλλά
13: δεν θα πας να μου πάρεις τώρα σαλάτα του σεφ και Ξίζαρς. Έτσι δεν θα ζητήσεις.
12: Δεν πράγματα. Το θέμα της ποιο είναι. Θα περιμένεις κιόλας να δεις αν θα ακουστεί δική σου πινακίδα που ενοχλεί κιόλας. Είναι και αυτό το πανηγύρι.
13: Σωστό.
12: Εντάξει.
13: Σωστό.
12: Πάντως,
13: πολύ
12: γενικά
13: σωστό.
12: Είμαστε μια χώρα που είναι ευλογημένη, το ξέρουν πολύ καλά όλοι μας. Είμαστε η χώρα που μπορεί να ξεκινήσει από την Αθήνα για να πάμε σε έναν προορισμό και πραγματικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε θέλει και να κάνει βουτιά. Το να μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος φέρει από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, το αυτοκίνητό του, με την παρέα του, με την οικογένειά του, να πάει διακοπές και να σταματήσει τη μέση του δρόμου για να βουτήξει στην παραλία, αυτό πραγματικά είναι μοναδικό. Και αυτό το προσφέρει μόνο η Ελλάδα.
13: Έτσι.
12: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βλέπουμε πλέον και πάρα πολλούς ξένους να μπαίνουν σε δικασία του οδικού τουρισμού. Δηλαδή, τα Βαλκάνια πλέον φτάνουν μέχρι και τα Γιάννενα. Και από ό,τι μαθαίνω τη φετινή χρονιά, μου φτάσει και στην Λογανανία.
13: Ωραία, να φτάνουν παντού, αλλά το θέμα είναι να μην φέρνουν, πώς το λένε, να αγοράζουν και τίποτα. Γιατί πρέπει και οι άνθρωποι εδώ, ας πούμε, που διαθέτουν τα μαγαζιά τους, τη διαμονή, τα ξενοδοχεία, τα σπίτια, έτσι, τα βραχυχρόνια μίσθωση, και να μην φέρουν τώρα μέχρι και τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ της χώρας. Γιατί γι' αυτό έχουμε δει.
12: Δυστυχώς, Τηλέμαχε, όποιος κινείται στα μεγάλα οδικά δίκτυα αυτή τη στιγμή τη χώρα και ούτω ή άλλω Ελλάδος και βλέπει ο δικό τουρισμό, θα δει ή στο πίσω κάθισμα ή πάνω στη σκάρα, θα δει πολύ πράγμα να έχει το
13: εξωτερικό
12: για να μπουν στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές.
13: Το λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτό. Πέρυσι τουλάχιστον ήταν κατά κόρον αυτό στην περιοχή τη Χαλκιδική. Δε χαμό. Τα Βαλκάνια είχαν έρθει όλα εκεί και δυστυχώ ήταν πολύ λίγα αυτά τα οποία χαλούσαν στα μαγαζιά. Έτσι. Αυτό είναι το κάκο. Ναι. Θέμη μου. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια θα τα πούμε μετά τις 20-23, όπου επιστρέφουμε και εμείς από τις διακοπές μας. Φαντάζομαι όμως εσύ θα παραμείνεις στις επάλξεις. Έτσι, δεν το συζητώ.
12: Κανονικότατα.
13: Ναι, ωραία.
12: Πρέπει να κάνουμε χαρτογράφηση στα πανηγύρια τώρα. Μου έδωσε πολύ ωραία ιδέα.
13: Το ξέρω.
12: Γιατί πλέον όταν θα φτιάξουμε τους πόρους, θα λέμε.
13: Είσαι και, πώς το λένε, ακίμητος φρουρός εσύ της έρευνας που έχει να κάνει με ό,τι αφορά τα ακίνητα. Οπότε περιμένουμε τον πανηγυρικό τουρισμό, έτσι. Η πανηγυριτζίδικο τουρισμό.
12: Συμφωνώ μαζί απόλυτα.
13: Γεια σου Θέμη μου, ευχαριστώ πολύ.
12: Καλά.
13: Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις, γιατί ζαλιστήκαμε. Μια από εδώ, μια από εκεί είναι, ρε εσύ. Δημήτρη, δεν πρέπει να πάρει μια απόφαση. Καλημέρα, αδέρφια μου. Πολλά μηνύματα με ευχές. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθούμε. Όχι, δεν σας αφήνουμε ακόμα, έχουμε λίγο ακόμα. Αλλά επειδή εδώ μας ευχαριστείτε για το πνεύμα της ημέρας, λέει.
1: Τώρα αισθάνομαι κι εγώ, μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα
0: αγαπητέ Τζέραλντ Άλκα, λέει με πολύ αγάπη, λέει, τι μας λέτε, μόνο η Ελλάδα προσφέρει τέτοια πράγματα, έχει βγει καθόλου εξωτερικό, εκτός τόπο και χρόνου. Κύριε Τζέραλντ, δεν ξέρω τώρα από ποια χώρα είστε εσείς, αλλά χώρα η οποία σε μισή ώρα από τα χιόνια της Πάρνηθας να είσαι στην παραλία της Γλυφάδας, δεν μπορώ να σκεφτώ μέσα σε μισή ώρα όλα αυτά. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω από ποια χώρα είστε, αλλά η ακτογραμμή η ελληνική, η παραλία η ελληνική, είτε αφορά νησιά είτε αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι ασύγκριτη και αποτελεί πραγματικά ένα διαμάντι. Τώρα, ότι υπάρχουν και άλλες όμορφες χώρες, βεβαίως και υπάρχουν. Και στο εξωτερικό υπάρχουν. Αλλά να με συγχωρείτε, προσωπικά θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Και δεν ξέρω πόσο αντικειμενικό ή υποκειμενικό το βλέπετε αυτό, υποκειμενικότατο είναι, αλλά είναι και η αλήθεια.

0: Α, δεν θέλω τέτοια, θα έρθει το καλοκαίρι. Με το Στανιό θα στο φέρουμε, φιλέ. Αδέρφια μου, εκεί και είναι η ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, στην τελευταία πρωινή πτήση της σεζόν. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είτε επιβραβευτικά είτε επικριτικά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και ήσασταν μαζί μας. Και κάναμε παρέα και σας ενημερώσαμε. Και φυσικά ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, που είναι το καλύτερο που υπάρχει στα Αιρτζιανά και όχι μόνο. Αυτό είναι το μοναδικό τύπο που ακούει στο όνομα Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Με τα μαγικά του ακροδάχτυλα και το φοβερό του ταλέντο μπορεί να απογειώσει μια εκπομπή. Κύρκος, εγγύης. Η νύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, η οποία, εντάξει, τι να πεις, είναι λίγο ό,τι και να πεις, είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής τα στείνει όλα, ό,τι θες. Το μηδέν.
1: Μανούλα.
0: Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιστήμονα του ήχου και της γευσηγνωσίας. Από τον πιλότο σας, Κλίμα Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Κι αν ο ήλιος, ο δικός σας, ο προσωπικός σας ήλιος κρύβεται από σύννεφα, αν θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και θα σκεφτείτε αισιόδοξα, θα σκορπίσετε και θα διαλύσετε κάθε τι δύσκολο που θα έρθει, αρκεί να έχετε ηθικό, ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, αδέρφια. Και τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσετε. Χωρίς προβλήματα η ζωή δεν θα έχει το αλάτι της, αν ήταν όλα καλά, αν δεν έχουμε τις κορυφές και τις υφέσεις, μία απλά τη ζωή δεν τη θέλουμε. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλό καλοκαίρι. Καλή Παναγιά, γεια σας.
2: Να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι.
3: Προς το παρόν, πάντα με όφη και σας ευχόμαστε.
4: Καλό καλοκαίρι.

0: 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εισαγγελία, προκειμένου εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της, οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ενώπιον του ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες περισσότερες από 100 κατοικίες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες μετά τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους αγρότες, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του Ελικού Πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Νέκρη η 53χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μια 43χρονη και ο 24χρονος γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμιση Ερών. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Σεισμός 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου στη Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και υποστήριξε ότι καταγράφεται πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ θα κινηθούν για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Κριστιάν Ρομέρο στο στόχαστρο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη πικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλημέρα σας, 5 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 11. Τώρα γύρισε η ώρα ακριβώς. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Τώρα εντάξει, η Παρασκευή μέσα στον Αύγουστο δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά από το Σαββατοκύριακο. Δεν πανηγυρίζουμε δηλαδή που είναι Παρασκευή. Τουλάχιστον όσοι δεν εργάζεστε. Εμείς, εντάξει, έχουμε κάποιο λόγο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα. Να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Και σήμερα είναι το τελευταίο 11-1, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Από Δευτέρα 8 με 10 το πρωί για 2 εβδομάδες. Να ευχαριστηθούμε πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν, για να βλέπω τα πρώτα σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Για να δούμε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πού ταξιδεύετε, αν ταξιδεύετε. Ναι, αν ταξιδεύετε μην μας στείλετε εσείς που είστε στο τιμόνι μήνυμα. Ο πίσω, που έλεγε και ο Στάθης. Και επειδή αναφέρθηκα στο Στάθη, θυμήθηκα και τον Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του στα Κορίτσια για Φίλημα, από τα οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Ένα υπεραισιόδοξο τραγούδι για το γαλάζιο ουρανό και την ομορφιά του. Ωραία ταινία ήταν τα Κορίτσια για Φίλημα, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Ζωή Τσαλάσκαρη, με Ανδρέα Ντούζο, με Κώστα Βουτσά, Τζανετάκο, Βογιατζή, Καραγιάννη και ποιοι δεν ήταν μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ. Από τις υπερπαραγωγές. Ναι, αν ταξιδεύετε μην μας στείλετε εσείς που είστε στο τιμόνι μήνυμα. Ο πίσω, που έλεγε και ο Στάθης. Και επειδή αναφέρθηκα στο Στάθη, θυμήθηκα και τον Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του στα Κορίτσια για Φίλημα, από τα οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Ένα υπεραισιόδοξο τραγούδι για το γαλάζιο ουρανό και την ομορφιά του. Ωραία ταινία ήταν τα Κορίτσια για Φίλημα, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Ζωή Τσαλάσκαρη, με Ανδρέα Ντούζο, με Κώστα Βουτσά, Τζανετάκο, Βογιατζή, Καραγιάννη και ποιοι δεν ήταν μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ. Από τις υπερπαραγωγές.

τραγούδι για το γαλάζιο ουρανό και την ομορφιά του. Ωραία ταινία ήταν τα κορίτσια για φίλημα, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Ζωή Τσαλάσκαρη, με Ανδρέα Ντούζο, με Κώστα Βουτσά, Τζανετάκο, Βογιατζή, Καραγιάννη και ποιοι δεν ήταν μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ. Από τις υπερπαραγωγές της Φίνος Φιλμ, εκείνα τα όμορφα musical του Γιάννη Δαλιανίδη στη δεκαετία του 60. Ακόμα γράφετε, περιμένω να σκάσει το πρώτο μήνυμα, αλλιώς δεν ξεκινάω, τελείωσε. Λοιπόν, σας δίνω διορία μέχρι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο το ακούσαμε και αυτό πρώτη φορά σε μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου που λεγόταν «Η Αθήνα τη νύχτα». Ήταν ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη. Ήταν και αυτός καλή ώρα μέσα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο και παρουσίαζε τα καθημερινά του καθημερινού.

Ένας μαγικός Δημήτρης Χόρν με απόλυτο αυτοσαρκασμό σε εκείνη την ταινία, που δεν ήταν ακριβώς ταινία, ήταν ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά για τη νυχτερινή ζωή στην Αθήνα. Είδαμε πολλούς ηθοποιούς επί σκηνής. Δεν ήταν και συνηθισμένο τότε να μπορείς να δεις σε ένα κινηματογράφο ένα σωρό μαζεμένους ηθοποιούς να παίζουν στις παραστάσεις τους. Καλημέρα, καλημέρα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ της Παρασκευής. Ξέρω, σιγά σιγά και οι τελευταίοι που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα θα τα μαζέψετε και θα φύγετε, και πολύ καλά θα κάνετε για να περάσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Για να στείλω χαιρετισμούς να δούμε εδώ. Α, μάλιστα, λέει, καλή και ευλογημένη ημέρα από Χανιά, χαρά και εργασία, εμείς έχουμε μόνο την Κυριακή ελεύθερη. Είμαστε κοντά στη θάλασσα και στην κρύα μπύρα μας. Πω πω τι ωραίο είναι αυτό το τελευταίο. Εμείς εδώ με είδωρ Λουτρακίου τη βγάζουμε. Τουλάχιστον να ήμασταν και στο Λουτράκι, κάτι θα γινότανε. Λοιπόν, αυτά για την πύρα και για τα Χανιά τα γράφει ο φίλος μας ο Νίκος ο Δάρα.

0: Μανάκης, με αυτό το καταπληκτικό επώνυμο που είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» του Αλέκου Σακελάριου. Έχουμε και ένα ηχητικό νομίζω.
1: Τον Κονέζη τον έγραψε, έτσι.
2: Αυτούς πρώτους.
1: Τον Πανταζόπουλο τον έγραψε.
2: Πανταζόπουλο, α, και αυτόν τον έγραψα.
3: Ο κύριος Δαράκης μας γράφει.
4: Ας τον εναγράφει. Και εμείς γραμμένα τον έχουμε.
0: Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, λοιπόν, με την ατάκα του. Έχω πει πολλές φορές ότι ο ρόλος του Δαράκη έχει γράψει τεράστια ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο και αντίστοιχη ρόλη βεβαίως από άλλους ηθοποιούς, όπως ο Αρτέμης Μάτσας για παράδειγμα, για τον οποίον έλεγαν όλοι τι καλός άνθρωπος που ήταν εκτός του πανιού του κινηματογραφικού. Για να μεγαλώσουμε την παρέα μας, radio@parapolitika.gr, να δούμε πού βρισκόμαστε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στη λεωφόρο του Συγκρού που έλεγε και παλιά το τραγούδι.

Για να πάμε τώρα σε μια ακόμα αγαπημένη ταινία που φέρει τον τίτλο «Λαός και Κολωνάκι». Είχε βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1959. Ήταν και αυτή σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, η Ρίκα Διαλυνά, η Κάκια Αναλυτή, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Κώστας Κακαβάς, ο γόης της εποχής, ο Σταύρος Ξενίδης. Η Ξένια Καλογεροπούλου λάτρευε τον Κώστα Κακαβά και ο Κώστας Χατζηχρήστος ήταν ερωτευμένος με τη Ρίκα Διαλυνά, τη Φρεγάδα όπως την έλεγε. Που της είχε γράψει και το ποιματάκι «Φρεγάδα μου πανέμορφη, φρεγάδα μου πανόρια». Και έκανε και το κλασικό λάθος στο χαρτί και έλεγε «Δύο κεσέδες γιαούρτι του Παπαδόπουλου». Όχι, λέει, αυτό είναι από τα ψώνια, κάτσε να γυρίσουμε το χαρτί. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία ακουγόταν και ένα υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Μανώλης Χιώτης. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια τραγουδούσε, φυσικά η Μεριλίντα.

0: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με, αχ, έλα, έλα, έλα. Στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
10: Ακούτε Ionian FM

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να στείλω χαιρετισμού στην Παναγιώτα. Λέει καλημέρα σας κύριε Κρυμπά και στους συνεργάτες σας. Καλημέρα συνεργάτες, ο συνεργάτες. Σας ακούω συχνά τα τελευταία χρόνια, απλώς στέλνω πρώτη φορά σε εσάς μήνυμα. Τα ωραία τραγούδια που βάζετε είναι πάντα ό,τι καλύτερο να τα απολαμβάνουμε, καθώς και οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν πολύ ενδιαφέρουσες. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς Παναγιώτα. Χαιρετισμούς και στον Ηλία, ο οποίος λέει ευχαριστώ πολύ για την αναφορά χθες και σήμερα ταΐζουμε κάτι εκατομμύρια ψάρια στον Αμβρακικό και στην Πρέβεζα. Και η φωτογραφία δώρο, ευχαριστούμε για την ωραία εκπομπή που μας κρατάει συντροφιά. Η φωτογραφία είναι εξαιρετική, έχω να σας πω. Ευχαριστούμε Ηλία, να είσαι καλά. Και σήμερα θα βάλουμε και αυτό που μας ζήτησες χθες. Οπότε μη φύγεις, μην είναι συντονισμένος. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Α, μην παραλείψω. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram, βέβαια. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος. Δεν τη βγάλαμε άλμπουμ τη σελίδα. Της δώσαμε ένα πιο πιασάρικο που λέμε όνομα. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, πληκτρολογείτε με θράσος θα έλεγα Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος και ξαφνικά τσουπ θα μπείτε σε μια σελίδα που είναι γεμάτη από ρετρό έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Νομίζω θα το καταυχαριστηθείτε να μπείτε και στα stories να ακούσετε ηχητικά από παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Ντοκουμέντα θα έλεγα που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη σελίδα. Να μην ευλογήσουμε και ο λίγον τι τα γένια μας. Μας έλεγε και ο Σταυρίδης, είσαι και αξούριστη Παναθεμά, σε έτυχε σήμερις. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε καλημέρες και μετά τις 12 καλησπέρες, κανένα πρόβλημα. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, συντροφιά σας από τα παραπολιτικά 90,1, να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, και πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Τώρα με την τεχνολογία όλα αυτά του διαβόλου σας βοηθάνε να ακούτε τα παραπολιτικά όπου και αν βρίσκεστε. Τα τσουμπλέκια. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι λίγο να το γλυκάνουμε το κλίμα. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Για όλες του κόσμου τις Κυριακές, ένα τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Το θυμόμαστε από το δίσκο βινιλίου, τα 24 τραγούδια.

Χάρης Αλεξίου, 24 τραγούδια, 1977 ήταν τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος, ένα από τα γλυκύτερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Χαρούλα. Να πάμε, πού να πάμε, φανταστείτε τώρα, μετά τη Χαρούλα Αλεξίου συνήθως τι έρχεται. Γιώργος Νταλάρας. 1986, ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται για πολλωστή φορά με το Σταύρο Κουγιουμτζή και πολύ καλά έκανε. Εδώ η Ελεύθερη και Ωραία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Να στείλω καλημέρες και στη Vivian. Λέει καλημέρα στα πιο μελωδικά Ερτζιανά. Α, είναι δυνατόν, λέει, αυτή η εκπομπή να παίζει από εβδομάδα 8 με 10 το πρωί. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς, Vivian, η εκπομπή όταν πάει 8 με 10. Όπως καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να ξέρει να ελίσσεται. Οπότε 8 με 10 θα έχει διαφορετική δομή, διαφορετικά τραγούδια. Συντονίσου εσύ και δεν θα πάει χαμένη η ώρα σου. Μπορούμε να στο εγγυηθούμε αυτό. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και όσο αγαπιόμαστε τα δυο ή και περισσότεροι, θα προκύπτουν όμορφα τραγούδια.

Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, Μανώλης Μητσιάς και Λουκιανός Κυλαϊδόνης, να πάμε στο σταθμό του Μάνου Λοΐζου. Όχι στο σταθμό για να φύγουμε, είπαμε εμείς, εδώ θα παραμείνουμε, στα παραπολιτικά 90,1 και θα ταξιδέψουμε με το Δελφίνι. Δελφίνι, Δελφινάκι, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής. Που η εποχή που πηγαίναμε και παίρναμε το δελφίνι και ταξιδεύαμε, υπάρχουν αυτά τα δελφίνια τα παλιά, κάποια υπάρχουν, έτσι, πάλι καλά, μας συνδέουν με εκείνο το ωραίο παρελθόν.

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα και από Δευτέρα 8 με 10 το πρωί. Να, εδώ κάποιοι φίλοι διαμαρτύρονται, λέει, στις διακοπές μας. Πώς θα ξυπνάμε 8 η ώρα να ακούμε την εκπομπή? Α, μα αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος μας. Να κάνουμε ένα ωραίο, ένα γλυκό ξύπνημα και ένα ξεφύλισμα του άλμπουμ της ζωής μας. Έχει μπει και η Κατερίνα Πλατή εδώ στο στούντιο και είχαμε πιάσει την κουβέντα για το Λευτέρη Παπαδόπουλο που είχε γράψει το Δελφίνι Δελφινάκι, για τις λέξεις τύπου ματοτσίνορα, αστραπόβροντα. Τέτοιες υπέροχες λέξεις έγραφε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αυτός ο μάγος της ελληνικής γλώσσας και της λαϊκής ποίησης. Κάπως έτσι όμως ήταν και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Κόκοτας.
0: Πώς είπατε?
1: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
2: Με τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε στα νεφρά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μαζί με τη Μάρο Κοντού από το Τζαναμπέτη το 1969. Νομίζω το Κώστα Πριτεντέρη πρέπει να ήταν το σενάριο. Αλλά μου το έριξε ευνηδιαστικά ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αλλά το θυμάμαι όπως βλέπεις, το θυμάμαι. Ήταν από τις πιο δυνατές ταινίες του Κωνσταντάρα, με τη μία ατάκα να διαδέχεται την άλλη σε ρυθμό καταιγίδας. Και ταυτόχρονα ήταν μία από τις λίγες ταινίες που δεν είχε γυριστεί καλοκαίρι. Περισσότερες γυρίζονται καλοκαίρι και προβάλλονται συνήθως Δεκέμβρη με Γενάρη εκεί. Η συγκεκριμένη είχε γυριστεί λοιπόν χειμώνα κατά χείμωνο με πάρα πολύ κρύο, και επειδή τα στούντιο τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά στούντιο, οι ηθοποιοί βγάζαν καπνό από το στόμα μέσα στο στούντιο από το πολύ κρύο. Έτσι, ένα μικρό παραλυπόμενο από το Τζαναμπέτη του 1969. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε τον Σταμάτη Κόκοτα να τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Να θυμηθούμε και λίγο κάτι από Σερμπιθή. Και τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής, που έλεγε ο Γιώργος Πάντζας στη Γέτη Λαμπροπούλου. Πού ήταν αυτό? Στη Σοφερίνα. Γρηγόρης Μπιθικότσης είχε γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Κώστας Βίρβος.

Για να γυρίσουμε στο 1967 να συναντήσουμε τη Βίκη Μοσχολιού, αυτή την τεράστια τραγουδίστρια, αυτή τη φωνάρα, να τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Χρήστο Αργυρόπουλο σε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια. Ελπίζουμε να είναι και το δικό σας αγαπημένο. Radio-papaki-parapolitica.gr για να επικοινωνούμε.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Συνέρωδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Συνέρωδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Συνέρωδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Συνέρωδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro? Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε και ένα ακόμα μήνυμα. Η φίλη μας η Αναστασία λέει: καλημέρα. Ένα θα σου πω, Βασίλη Κρυμπά. Εδώ, μέσα στο φαρμακείο, τραγουδάω μαζί με τη Μοσχολιού και τον Πιθικότσι, γιατί αυτά τα τραγούδια τα ξέρω όλα. Για νωρίτερα που βάλαμε και Μοσχολιού και Πιθικότσι. Αν μπει πελάτης, απλώς κατεβάζω την ένταση. Να είσαι καλά που μας κάνεις να περνάμε τόσο ευχάριστα αυτές τις ώρες και από Δευτέρα θα σε ακούς στην εξοχή, ακριβώς πριν πάω για μπάνιο. Πολύ πρωινή μάλλον είσαι, έτσι, γιατί είπαμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Τόσο πρωί θα πηγαίνεις, Αναστασία μου, για μπάνιο? Δεν είναι άσχημο βέβαια, διότι δεν έχει τον πολύ τον κόσμο, τη φασαρία, τα ταπεράκια με τα κεφτεδάκια. Αλλά να είχαμε τώρα ένα ταπεράκι με κεφτεδάκια, δεν θα λέγαμε όχι. Να περάσεις όμορφα λοιπόν, Αναστασία μου, να περάσετε όλοι όμορφα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι σιγά σιγά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα την εγκαταλείψετε την Αθήνα. Τέτοια που είναι, καλά θα τις κάνετε. Λοιπόν, ακούσαμε το Διονύση Θεοδόση, έναν πάρα πολύ σπουδαίο τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος και ήταν πολύ κρίμα που χάσαμε μια τέτοια φωνή. Είχε τραγουδήσει Ισπανό, είχε τραγουδήσει Μάριο Τόκα, είχε τραγουδήσει βεβαίως και Χρήστο Νικολόπουλο, το «Έτσι σ' αγάπησα» που ακούσαμε, που ήταν από το δίσκο «Τραγούδια για τους φίλους μου», που είχε κυκλοφορήσει το 1986. Οι υπογραφές στη μουσική ήταν από τον Χρήστο Νικολόπουλο και στους στίχους από τον Λευτέρη Χαψιάδη. Ήτανε δισκάρα. Τα τραγούδια για τους φίλους μου ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν. Θυμάμαι, ας πούμε, τη Δήμητρα Γαλάνη, το Στράτο Διονυσίου, τη Χαρούλα Αλεξίου, το Γιάννη Πάριο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μέρη Βάσου, που ήταν μια φοβερή λαϊκή τραγουδίστρια, πρώτο όνομα κάποτε στη Θεσσαλονίκη, τη Λίτσα Διαμάντη, το Μανώλη Αγγελόπουλο. Τι αν σας πω τώρα, μιλάμε για δισκάρα. Και επειδή πιάσαμε το Χρήστο Νικολόπουλο, μήπως θα θέλατε να παραμείνουμε για λίγο ακόμα? Η Κατερίνα Κούκα, σε αυτό το δίσκο που είχε μοιραστεί με τον Γιάννη Σπανό και τον Χρήστο Νικολόπουλο, η μία πλευρά ήταν Σπανός, η άλλη Νικολόπουλος. Στην πλευρά λοιπόν του μαέστρου, του Χρήστου Νικολόπουλου, ήταν το «Δεν υπάρχουν άγγελοι».

0: Ένα πολύ δυνατό ζεμπέκικο. Μας είχε πει τότε η Κατερίνα Κούκα. Νομίζω ήταν 1992. Λοιπόν, για να δούμε, κοιτάζουμε τα ρολόγια μας. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι οι δείκτες να δείξουν 12 ακριβώς. Ο άρχων των ειδήσεων, ο κύριος Βασίλειος Ντέτσικας, έρχεται για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και εμείς λίγα λεπτά μετά τις 12 ξανά εδώ.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας.
2: Ιόνιον FM.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: ξαφτερώ.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα 7 Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σε όλους και όλους. Ενδείξεις, αποδείξεις, Γιώργος Πάκος στο μικρόφωνο. Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, τελικά διαπίστωσα χθες ότι μας ψεκάζουν. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Οποιαδήποτε αμφιβολία είχα εχθές έφυγε και μπήκε η σοβαρότητα, μπήκε η πραγματικότητα ότι όντως μας ψεκάζουν και πρέπει να μας ψεκάζουν χρόνια και βγαίνει τώρα σιγά σιγά αυτός ο ψεκασμός που μας κάνουν. Διαβάζω ένα σχόλιο μιας Κατερίνας από το επιθετό της, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας τύπος ο οποίος γράφει κάτι υπέρ, μα από ό,τι καταλαβαίνω, υπέρ των, του Δωδεκάθερ, υπέρ του θεών του Ολύμπου, των αρχαίων Ελλήνων. Και βγαίνει αυτή και γράφει το εξής. «Ρε πετόβλακα», το απαντάει, «ο ίδιος ο Απόλλωνας ομολογεί σε χειρόγραφό του ότι ο Θεός του είναι ο Χριστός, ψάξε ερεύνα και μετά μίλα». Τώρα βέβαια, αν κάνω μια παρένθεση, μην το πείτε του Βελόπουλου και αρχίσει και πουλάει επιστολές στο Απόλλωνα, έτσι. Δηλαδή, η τύπης αυτή εδώ που έχει κάνει έρευνα έχει βρει προφανώς κάποιο χειρόγραφο του Θεού Απόλλωνα, ο οποίος έλεγε, έγραφε ο Απόλλωνας, προσέχετε τώρα, έτσι στο 12ο μιλάμε, έγραφε ότι ο Θεός του είναι ο Χριστός. Και το λέει του τύπου του άλλου, ψάξε να κάνει έρευνα και μετά μίλα. Άρα εντάξει, το καραγκιοζηλίκι έχει ξεπεράσει τα σκαμμένα πλέον. Ο ψεκασμός δηλαδή πρέπει να μας έχει περάσει στο DNA μας. Δεν εξηγούνται κάποια πράγματα. Δεν εξηγείται αυτή η βλακεία που βγαίνεται και γράφεται εκεί στα social media, ιδιαίτερα στο Facebook. Κάθε καραγκιόζης, κάθε ηλίθια γυναίκα θα βγει και θα γράψει ό,τι μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό. Αν και καμιά φορά και αυτό το ξεπερνάτε. Λοιπόν, αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, για να πάμε στα σοβαρά. Θα σας διαβάσω αυτό που γράφει η Πατρίδα σήμερα, η εφημερίδα. Στη σελίδα 3, ένα σχόλιο. Άστραψε και βρόντιξε ο δήμαρχος Ποινίου Αλέξης Καστρινός για τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του δηληστηρίου λίμνης Ποινίου, ζητώντας από την αρμόδια εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών. Με δεδομένο μάλιστα πως ο κ. Καστρινός δεν είναι δήμαρχος που αρέσκεται στην υπερπροβολή. Και στον νόσο μιλάει μόνο όταν βλέπει αντιδράσεις. Θα σας πω σε λίγο. Κάθε παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερο νόημα και στην προκειμένη φανερώνει πόσο μεγάλο είναι πλέον το πρόβλημα, τονίζοντας πως ανοχή του έχει εξαντληθεί. Μάλιστα. Προχωράμε παρακάτω. Και πάμε στη σελίδα. Το ανθρώπινο μυαλό. Αν και καμιά φορά και αυτό το ξεπερνάτε. Λοιπόν, αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, για να πάμε στα σοβαρά. Θα σας διαβάσω αυτό που γράφει η Πατρίδα σήμερα, η εφημερίδα. Στη σελίδα 3, ένα σχόλιο. Άστραψε και βρόντιξε ο δήμαρχος Ποινίου Αλέξης Καστρινός για τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του δηληστηρίου λίμνης Ποινίου, ζητώντας από την αρμόδια εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών. Με δεδομένο μάλιστα πως ο κ. Καστρινός δεν είναι δήμαρχος που αρέσκεται στην υπερπροβολή. Και στον νόσο μιλάει μόνο όταν βλέπει αντιδράσεις. Θα σας πω σε λίγο. Κάθε παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερο νόημα και στην προκειμένη φανερώνει πόσο μεγάλο είναι πλέον το πρόβλημα, τονίζοντας πως ανοχή του έχει εξαντληθεί. Μάλιστα. Προχωράμε παρακάτω. Και πάμε στη σελίδα.

έρχεται στην υπερπροβολή και ο αστυνομικός μιλάει μόνο όταν βλέπει αντιδράσεις. Θα σας πω σε λίγο. Κάθε παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερο νόημα και στην προκειμένη φανερώνει πόσο μεγάλο είναι πλέον το πρόβλημα, τονίζοντας πως η ανοχή του έχει εξαντληθεί. Μάλιστα. Προχωράμε παρακάτω. Και πάμε στη σελίδα. Σελίδες 12-13. Όπου έχει ένα δισέλιδο αφιέρωμα. Υδροδότηση σωριακό σημείο είναι ο τίτλος. Σοβαρές ελλείψεις νερού στο Δήμο Πηνίου εν μέσω καύσεων. Αγανάκτηση κατοίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία του δηληστηρίου. Γράφει εδώ η συνάδελφος η πηγή κάποια πράγματα, βάζει βέβαια και την δήλωση που έκανε χθες ο Καστρινός, βάζει και μια δήλωση της Κοκαλιάρη, της Νίκης Κοκαλιάρης, η οποία είναι προϊσταμένη, διαβάζω, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ποινιού, και αυτά που λέει δεν μας έκανε περισσότερους σοφότερους. Και αφού γράφει για αυτούς, κάπου εκεί πετάει και μια δήλωση του Άγγελου του Μπράτη, τον οποίο είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και μας έλεγε ο άνθρωπος τι συμβαίνει. Θα έλεγα σε συνάδελφο. Και στα παιδιά εκεί της πατρίδας. Δεν διαφωνώ βέβαια, έτσι καλά κάνουν και αναδεικνύουν το θέμα του Θεού, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά θα ήταν καλό να παρέθετε μια βόλτα στο Βαρθολομιό. Να πάτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους εδώ, τους καταστηματάρχες. Δεν είναι ένας δρόμος είναι το Βαρθολομιό. Εδώ είναι τα μαγαζιά. Να περάσετε από φαρμακεία, να περάσετε από καφετέρειες, να σας μιλήσουν. Γιατί αν θέλετε να γράφετε κάτι, πρέπει να τα γράφετε όλα. Τι εννοώ με αυτό και το ερώτημα που βάζω, θα το δούμε τώρα τι θα απαντήσει ο Χριστοδουλόπουλος, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε στη τηλεφωνική γραμμή, και τον Γιάννη του Λέτζα. Αληθεύει κύριε Καστρινέ ότι δεν έχετε πληρώσει ποτέ το δηληστήριο? Ότι όλα τα χρόνια δεν το έχετε πληρώσει ποτέ? Και έχετε απέτηση, αν δεν έχετε πληρώσει, και είναι αλήθεια η πληροφορία που μου ήρθε σήμερα πρωί-πρωί, αν δεν έχετε πληρώσει και εσείς και ο Λέτζας. Δηλαδή μόνο η αμαλιάδα πληρώνει στο δηληστήριο. Αν δεν έχετε πληρώσει, έχετε απέτηση να σας στέλνουν και νερό κιόλας. Όταν δεν υποχρεώσεις, όταν δεν εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας. Γιατί το ίδιο μου είπαν και για το Δήμο Ατραβίδας Κυλλίνης, ότι δεν πληρώνει, αλλά η Ατραβίδα Κυλλίνη δεν έχει πρόβλημα, έχει γεωτρήσεις. Η μόνη διακοπή που μπορεί να έχει ο Δήμος εκείνος είναι αν πάθει καμιά βλάβη καναμωτέρ, εντάξει, μισή ώρα δουλειά, είναι μια ώρα, άντε να σας πω δύο, να σταματήσει το νερό και μετά θα ξαναεπανέλθει. Εδώ στο Βαρθολομιό, που επί τρεις μήνες κόβεται το νερό και μου βγήκατε με δύο ανακοινώσεις να κατηγορήσετε όλους τους άλλους, και καλά κάνετε, αν φταίνε οι άλλοι, αλλά εσείς, για πέστε μου κάτι, έχετε πληρώσει? Ακούστε κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της πληρωμής του νερού από το δηληστήριο του φράγματος Ποινίου αποτελεί ένα από τα πιο ξημένα και πολυετής σημεία διαμάχης μεταξύ των Δήμων Ήλιδας και Ποινίου. Και είναι μια αντιπαράθεση που έρχεται συχνά στο προσκήνιο, επανέρχεται θα πω στο προσκήνιο, με κατέρωθεν ανακοινώσεις, καθώς βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αφορά την ίδρυυση χιλιάδων κατοίκων, έτσι, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Βαρθολομιού, και υπέροχα οικονομικά ποσά. Ο Δήμος Ήλιδας από τη μία πλευρά που επομίζεται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και ενέργειας του δηληστηρίου, ενώ ο Δήμος Ποινίου λαμβάνει νερό, όπως μου είπανε, χωρίς να καταβάλει τα ποσά που τα αναλογούν, δημιουργώντας μεγάλες οφειλές προς το φορέα. Ο οποίος Δήμος Ποινίου το κάνει αυτό, δεν πληρώνει δηλαδή, ελπίζω ότι ας βγει και ο Καστρινός, βέβαια δεν βγαίνει στη δική μου εκπομπή, δεν θέλει να βγαίνει, αλλά. Αν με ακούει και θέλει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα οποιοδήποτε να βγει να δώσει απαντήσεις, όχι σε μένα. Αυτό είναι το λάθος που κάνετε, γιατί μάθατε κι εσείς κύριε Καστρινέ και δεν ήσταν έτσι να μιλάτε στους χειροκροτητές σας. Όπως και οι άλλοι. Εδώ όμως δεν μιλάτε με το φάκο. Μιλάτε μέσω του φάκου με τους πολίτες. Και όσο θα κρατάτε αυτές τις συμπεριφορές όλοι σας, θα έχετε και τα ανάλογα δημοσιεύματα από μένα. Είδατε χθες σας έχω γράψει. Και θα δείτε και σήμερα θα σας γράψω. Λέει λοιπόν η πλευρά του Δήμου Ποινίου, ο οποίος αμφισβητεί τους υπολογισμούς και το ύψος των χρεώσεων, θέτοντας τα ζητήματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική, την νομική μορφή και τη δίκηση του φορέα διαχείρισης του έργου, τη συμβατική υποχρέωση και τους όρους παροχής. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτά. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό το πράγμα το πληρώνει ο πολίτης

0: Και αν δεν θέλετε να πληρώνετε δηληστήριο για να έχουν οι νερό οι κάτοικοι, δέστε άλλη λύση. Όπως βγήκε ο Λέτσας με τις γεωτρήσεις. Ή μήπως και οι γεωτρήσεις δεν βγάζουν νερό γιατί και έχετε πρόβλημα οικονομικής φύσεως. Χρωστάτε λεφτά στη ΔΕΗ. Εγώ ερωτήματα βάζω. Να βγείτε να απαντήσετε. Σας είπα όχι σε μένα. Εμένα στα παλιά μου τα παπούτσα, αν βγείτε να απαντήσετε ή όχι. Δεν απαντάτε στο φάκο στους πολίτες που επί τρεις μήνες τραβάνε το μαρτύριο της Αλεπούς, το μαρτύριο της Σταγόνας. Και το μόνο που κάνετε να βγείτε σε δύο ανακοινώσεις, αφού ξεκίνησαν οι αντιδράσεις των πολιτών, τότε θυμηθήκατε να βγάλετε ανακοινώσεις για να κατηγορήσετε τους άλλους. Και καλά κάνετε και τους κατηγορείτε εφόσον ευθύνονται. Μαζί σας είμαι εγώ. Αλλά τι κάνατε λοιπόν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αφού δεν συμφωνείτε με τη λειτουργία του δηληστηρίου και του φορέα, ώστε οι κάτοικοι να μην έχουν νερό, να έχουν νερό τρεις μήνες και να μην ακυρώνονται δωμάτια από τουρίστες, να οι επιχειρήσεις να μην αναστενάζουν, οι ηλικιωμένοι εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών να μην έχουν νερό να πιούν ή να κάνουν ένα μπάνιο? Βγαίστε λοιπόν στον κόσμο. Τι κρύβεστε εγκλωβισμένο σε ένα γραφείο? Μπήκατε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία να έχετε χειροκροτητές γύρω σας και να σας έχουν σε ένα γυάλινο κλουβί να σας βαράνε παλαμάκια? Δεν ήσασταν έτσι εσείς ποτέ. Και ξέρετε πόσο υποστηρικτή σας ήμουνα όλα τα χρόνια και στις ατάκες που λέγατε και στις κινήσεις που κάνατε. Τώρα τι έχετε πάθει? Και αν έχετε κόντρα με τον Χριστοδουλόπουλο, με τον Λέτζα, με τον Γκάνι, με οποιονδήποτε, αυτό ποσό σε ενδιαφέρει τους κατοίκους? Δέστε τα με τις κόντρες σας. Αν και γύφτε τα έχουν για μαλώματα, λέει μια παροιμία. Κάπως έτσι το λέει. Τα μαλώματα έχουν για πανηγύρια, κάπως έτσι. Βέστε τα, δεν σας φταίει ο πολίτης να μην έχει νερό να πιει? Να αναστενάζουν επιχειρήσεις. Και βγαίστε εσείς εκεί στην πατρίδα και βγαίστε έξω και γράφτε τα όλα. Θα βάτε να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Που από τις 8 η ώρα το πρωί έσπασε το τηλέφωνο, τα τηλέφωνα σήμερα με ξυπνήσαν στις 8 η ώρα το πρωί για να μου διαμαρτυρηθούν για το νερό και πάλι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους, εντάξει, δεν έχω θέμα γι' αυτό. Να μου λένε ότι δεν βρίσκουμε κανένα να μας δώσει απάντηση και πέστα στο ραδιόφωνο, τα λέμε και εγώ και ο Κολόκας. Ο Κολόκας έβγαλε και διαφήμιση, το είχα για ένα τρίλερ. Γιατί έπρεπε όμως, κύριε Καστινέ, να φτάσει η κατάσταση εκεί, όταν εσείς ήσταν ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έδινε λύσεις? Ας θυμίσω στον κόσμο κάτι. Είμαι με τον Καστινό στη Ρόδο, σε ένα συνέδριο. Αντιδήμαρχος τότε ήταν ο Μπίλιος Αγισίλαος. Και είμαστε στη Ρόδο και παρακολουθούμε το συνέδριο και το βράδυ έχουμε γυρίσει στο δωμάτιο να κοιμηθούμε. Και έχει τρυπήσει ένα σωλήνας και χάνει νερό συνέχεια. Μέχρι 4 ώρα το πρωί ήταν ο Καστινός στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει: ξέρεις κάτι, αν δεν φτιάξουν το. Δεν φτιαχτεί απόψε τη νύχτα το πρόβλημα, γυρνάμε το πρωί ο υπηγόντος πίσω. Αυτός ήσουν. Τι έγινε, έπαθες και άλλαξες? Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητες σου. Τι συμπεριφορά είναι τώρα αυτή απέναντι στον κόσμο, που μπορεί να έχει σκύλια δίκαια? Εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να έχει δίκαια για την τιμολογιακή πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φταίνουν όμως οι κάτοικοι. Έπρεπε να το έχει δώσει σε άλλες εποχές, αν την έχει δώσει εσύ τη λύση. Και τώρα βγαίνεις και κατηγορείς όλους τους υπόλοιπους. Πλην να πεις, ναι παιδιά, έχω και εγώ τις ευθύνες μου. Να σου βαρέσουν και παλαμάκια όλοι. Και εγώ πρώτος. Αυτή είναι η λύση, δηλαδή να κατηγορούμε όλους τους άλλους και να χρωστάμε κιόλας και να έχουμε απέτηση να μας δώσουν και νερό? Αν είναι αλήθεια αυτό που μου είπανε, ότι χρωστάει ο Δήμος παντού, ο Δήμος Ποινιού. Και θα το επιβεβαιώσω, ξοδουλόψα, κοιτάξω να τον πάρουμε. Γυρίσαν από την Ταϊβάν σήμερα, νομίζω. Δηλαδή, και δαδμένος και από το άλλο Χρυσοδουλόπουλος. Το οποίο ξέρω ότι δεν έχω εγώ σχέση με τον Χρυσοδουλόπουλο. Έχει βγει ο άνθρωπος κανένα δύο φορές, αλλά δεν έχω ούτε καλημέρα μαζί του. Αλλά δεν μπορεί η αμαλιάδα ήλιδα να επομίζεται το χρέος όλων ολονών σας και να τα ακούει και από πάνω. Δεν ξέρω, ειλικρινά, εγώ τα έχω χάσει. Τα έχω χάσει τρεις μήνες τώρα, δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν βγαίνετε να πείτε ένα συγγνώμη, αντρίκια, ότι ναι, κάνουμε, αλλά κάναμε λάθος. Να μην έχετε φροντίσει από το χειμώνα να έχετε εξασφαλίσει. Ερχόταν καλοκαίρι, ξέρατε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και κόβετε το νερό 3 μήνες. Και γιατί δεν κόβετε στη Λιγιά και στο Αρκούδι, αλλά και είναι τουριστικές περιοχές. Σας πρέπει να το κόψετε εκεί πάνω. Αλλά το Βαθολομίο, βάρατε το. Ανελέητα. Δεν μας ψηφίσανε κιόλας στις εκλογές. Έχουμε και ένα θεματάκι εκεί, μάλλον. Βάρατε το ανελέητα εκεί. Αφήστε εκεί να πεθάνουν τους ανθρώπους. Και βγαίνετε εσείς να βγάζετε τα μάτια μεταξύ σας και να σας καλύπτουν και οι εφημερίδες. Εδώ είναι το θέμα. Αντί να σας περιλάβουν και να μην ξέρετε πού σας φάζει και πού σας πονεί. Μου βγήκατε από κούμπι τώρα. Δεν σας μιλάει κανένας, αλλά έπρεπε να ήταν την παλιά εποχή. Τότε που είμαστε με το Βαρουξί, από το 98-99 μέχρι το 2012, εδώ αν τα κάνατε αυτά. Την εποχή που ήμουν στην τηλεόραση. Δηλαδή, εντάξει, κάπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον. Δηλαδή, εντάξει, έχετε διαλύσει όλη την ηλία, όλοι σας. Κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, κοιτάει πώς εξασφαλίσετε την επανεκλογή σας, να παίρνετε τους μισθούς σας και ό,τι άλλα τυχερά ενδεχομένως έχετε. Και αφήστε εδώ να πεθαίνει ο κόσμος. Με αυτούς ασχολούμαστε τώρα. Αυτοί είναι καλοί για να μας ψηφίζουν προφανώς. Και το λέω για όλους σας, έτσι. Και για τον Πύργο το λέω, αλλά χάλια από εκεί. Και για τον Αντραβίδα Κιλίνη το λέω, για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Λέτζα. Και για την Ήλιδα και για τον Ζαχάρα, άλλους αυτούς από εκεί. Στον κόσμο του εκείνους. Άλλους και εκείνους από εκεί στην Αρχαία Ολυμπία. Που στο καλό πάτε και τους βρίσκετε, τους ψηφίζετε όλους. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και θα ηρεμήσω. Γιατί έχω αμέσως μετά μια τηλεφωνική επικοινωνία την οποία έχω διαφημίσει δεόντως. Είναι για μένα η πιο σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχω, όχι μόνο σήμερα, σε όλες τις εκπομπές. Και κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον μέντορά μου, τον άνθρωπο που υπεραγαπώ, τον άνθρωπο που με έκανε αυτό που είμαι, τον δημοσιογράφο που είμαι, τον Λεωνίδα του Βαρουξή. Τον πρόεδρο του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί περίπου 11 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να πω δύο πραγματάκια, επιτρέψτε μου. Πρώτα, γιατί έχουν ακουστεί και διάφορα. Να ξέρετε ότι τουλάχιστον για τα πρώτα 6-7 χρόνια, Λεωνίδας του Βαρουξής ποτέ δεν ήξερε τι εκπομπές θα κάνω στη τηλεόραση. Δεν μου είπε ποτέ ο άνθρωπος αυτός κάνει αυτό. Αν εγώ είχα διάθεση, πήγαινα εκεί στο γραφείο, του λέγα, ξέρεις κάτι αφεντικό, θα κάνω αυτήν την τάδε εκπομπή. Α, ωραία, μου λέγε. Ποιους έχεις καλεσμένους, αυτούς. Μπράβο. Μήπως όμως πρέπει να καλέσεις και εκείνον. Και καθόμαστε και το κουβεντιάζαμε και με εξηγούσε. Γιατί πάντα εξηγούσε ο Λεωνίδας ο Βαρουξής. Λεωνίδας ο Βαρουξής, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Προφανώς οι περισσότεροι τεχνόμοι από αυτά τα δημοσιεύματα, από την εφημερίδα Πατρίδα, τα άνθρωπα που γράφει. Δεν τον ξέρετε προσωπικά τον Λεωνίδα, για την ψυχή μιλάμε. Και θα σας το δείξω και με ένα άλλο περιστατικό. Και καθόμαστε και κουβεντιάζαμε και ποτέ δεν μου είπε γιατί τσακώθηκες με τον Τάδε. Μπορεί και μάλιστα είχα τσακωθεί πολύ άσχημα με πρόσωπο βουλευτικό που πήγε στο σπίτι του να του κάνει παράπονα. Και είπε ότι κανείς δεν τολμάει να. Δεν θέλω να έχετε να μου λέει για τον Γιώργο. Ξέρω ποιος είναι ο Γιώργος. Δεν μου είπε ποτέ γιατί τσακώθηκες με εκείνον, γιατί είπες εκείνο. Ποτέ. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι σε αυτά τα σχεδόν 11 χρόνια που ήμασταν μαζί καθημερινά, οι μόνες μέρες που δεν ήμασταν μαζί ήταν όταν ο ίδιος έφευγε και πήγαινε στην Αθήνα κυρίως για διάφορες δουλειές. Μια φορά τσακωθήκαμε. Μια φορά ανταλλάχτηκαν κουβέντες. Ήταν μια περίοδο σε ένα δελτίο ειδήσεων που εγώ από μια μέλειά μου εξέθεσα όλο τον όμιλο. Χωρίς να το καταλαβαίνω. Χωρίς να το έχω καταλάβει. Οπότε την άλλη μέρα με παίρνει η γραμματέα στο τηλέφωνο, μου λέει τι έγινε, μου λέει χθες το Δελτίο ειδήσεων, μου λέει τι έγινε. Μου λέει ο άλλος είναι έξαλλος. Κατέβα κάτω επιχόντως. Πέχμα, τελειώνω το ραδιόφωνο που έκανα τότε. Κατεβαίνω κάτω με το που με βλέπει, σήκω φύγει από μπροστά μου την παρέτησή σου και μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Πρώτη φορά ο Λονίδας εμένα μου είχε μιλήσει έτσι. Του λέω τι έκανα, μου λέει άκουσε σούπα, εξαφανίσου από μπροστά μου. Φεύγω κι εγώ ταραγμένος, στο καλό, να πάω ετοιμάσω την παρέτησή μου. Αφού μου το ζητάγε ο Λονίδας, δεν του λέγα ποτέ όχι σε τίποτα έτσι. Δεν πέρασανε 10 λεπτά, χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει πού είσαι, αγριεμένος ακόμα. Του λέω πάω σπίτι, του λέω να σου ετοιμάσω την παρέτηση. Μου λέει θα μου την ετοιμάσει μετά, γύρισε πίσω. Τώρα. Παναγία μου, θα έχει πάει κανένα στη λιάδια, με περιμένει εκεί στο γραφείο σε καμία γωνία και θα μου κάνει τα παίδια μαύρα. Μπαίνω μέσα, λέω ορίστε, μου λέει κάτσε. Και ξαφνικά αλλάζει όλο το πρόσωπό του, παίρνει αυτή τη γνωστή γλυκύτητα και μου λέει κοίτα, πρώτα θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου μίλησα. Και μου εξήγησε το λάθος που είχα κάνει, ήταν τραγικό το λάθος μου όμως, έτσι. Εξέθεσα τον όμιλο όλο από μία αστοχία μου. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι ο Λονίδας ο Βαδουξής, ο τρανός, όπως όλοι έτσι πιστεύετε, ο μεγάλος ο Λονίδας ο Βαδουξής, στον υπάλληλό του ζήταγε συγγνώμη για μια συμπεριφορά στην οποία εγώ είχα το άδικο. Αυτός είναι ο Λονίδας ο Βαδουξής. Μια ψυχή απίστευτη, τον γνώρισα από πολύ κοντά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λονίδας ο Βαδουξής πάντα με παρουσιάζει στο τρίτο του παιδί. Το έχει πει πολλές φορές. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και τώρα, παρόλο που οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει 13 χρόνια, τώρα θα πάω σπίτι του και χτυπήσω την πόρτα, θα ανοίξει η γλυκύτατη κυρία Σοφία και μόλις θα μπει, θα πέσει στην αγκαλιά μου να με φιλήσει και θα κάτσω στο τραπέζι και θα φάμε με ό,τι έχει εκείνη την ώρα. Και βέβαια θα υπάρξει ένα θέμα με τον Κώστα τον Βαδουξή που είναι από πάνω και θα τσακωθούν για το ποιος θα με πάρει. Κώστας Βαδουξής. Γιατί αν με τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας είναι ο πατέρας μου, ο Κώστας είναι ο μεγάλος μου αδελφός. Έχω μόνο καλές στιγμές να θυμάμαι από τον Όμιλο, από τον ίδιο τον Λεωνίδα τον Βαδουξή. Ο άνθρωπος που με πήρε αγρίμη, στην κυριολεξία όμως λέμε αγρίμη, σε αντίθεση με τις συμβουλές των συνεργατών του να μην με πάρει, είπε ότι εγώ θα τον πάρω και αν βγει, αν μου βγει, βγει και αν δεν βγει δεν πειράζει, επαναλαμβάνω την ευθύνη. Δαπάνησε πάνω μου πολύ χρόνο, πολλές γνώσεις μου μετέδωσε και απεριόριστη εμπιστοσύνη. Ξέρετε, έκανα εκπομπές και αυτό είπε ο Λονίδας πήγε να κοιμηθεί. Δεν καθόταν να δει, να ανησυχήσει, μην εγώ πω κάτι και η τηλεόραση έχει ένα και το ραδιόφωνο. Ιδιαίτερα η τηλεόραση έχει ένα μειονέκτημα σε σχέση με τις εφημερίδες. Όταν ο δημοσιογράφος γράφει, έχει το χρόνο να του ελέγξει και πάλι το κείμενο. Μετά θα πάει το κείμενο στον αρχισυντάκτη, ο οποίος θα το κοιτάξει. Από τον αρχισυντάκτη θα πάει στον διορθωτή. Επομένως, αν γράψει κάτι περίεργο, υπάρχουν μάτια που θα το δουν και θα το αλλάξουν. Στην τηλεόραση δεν είναι έτσι. Στην τηλεόραση πες μια κουβέντα, έφυγε. Και εκεί είναι πολύ επικίνδυνο να πας και δικαστήριο. Να σου κάνει άλλους μήνες, όπως μας κάνανε κάποτε. Σε όλα αυτά τα χρόνια μια φορά έφαγα μήνυση. 300.000 ευρώ ζήταγε εμένα και 300 του τη ΣΟΔ του τύπος και μάλιστα ζητούσε και 6 μήνες κάτησή μου. Είχε δύο ονειρώξεις και ο άνθρωπος. Βέβαια θωθήκαμε πανηγυρικά, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ επικίνδυνο λοιπόν και όμως ο Λονίδας ο Βαδουξής με εμπιστεύτηκε απόλυτα. Και αυτό είναι βεβαίως είναι η αιώνια ευγνωμοσύνη που το έχω. Είναι ο άνθρωπος που με έμαθε να διαβάζω πίσω από τις λέξεις, ο άνθρωπος που με έμαθε να βλέπω και να καταλαβαίνω πίσω από τα λόγια. Σας είπα ότι επένδυσε πολύ χρόνο απέναντί μου, πολύ εμπιστοσύνη, πολλές γνώσεις μου έδωσε και πολύ αγάπη. Και αυτό δεν το ξεχνάω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους χορηγούς και επιστρέφουμε με Λονίδα Βαδουξή για να κάνουμε μια συζήτηση για την Ηλία, την οποία και οι δύο τόσο πολύ την αγαπάμε και ο καθένας έχει υπηρετήσει από τη δική του τη σκοπιά αυτό το νομό. Πάμε λοιπόν σε χορηγούς Χρήστο μου και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
9: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
8: Την ανάγκη για βοήθεια.
9: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
8: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
9: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ και επιστρέφουμε κοντά σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας είπα κάποια πράγματα προηγουμένως για τη σχέση μου εμένα και του Λονίδα του Βαρουξή. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, επειδή πάω στη τηλεφωνική γραμμή, ότι οι δρόμοι του δασκάλου και του μαθητή κάποτε χωρίζουν. Είναι νομοτέλεια αυτό το πράγμα. Είναι ο φυσικός νόμος της μαθητείας. Ο δάσκαλος, ξέρετε, δεν υπάρχει για να κρατά κοντά το μαθητή του, αλλά για να τον βοηθήσει να σταθεί μόνος του. Και όταν αυτό συμβεί, ο ένας συνεχίζει το δρόμο του και άλλος το δικό του. Υπάρχουν όμως μαθητές, και νομίζω ότι είμαι ένας από αυτούς με μνήμη, δεν επιστρέφουν πίσω από ανάγκη, αλλά επιστρέφουν από ευγνωμοσύνη, γιατί γνωρίζουν πως ό,τι έγιναν οφείλονταν σε εκείνον που κάποτε τους έδειξε το δρόμο. Και όπως με όλα αυτά, αυτό που είπα τώρα με τα όσα είπα νωρίτερα, συνθέτουν αυτή την εικόνα, αυτό το πρόσωπο που λέγεται Λεωνίδας Βαρουξής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Διευθυντά.
13: Καλημέρα Γιώργο μου, και εγώ δεν μπορώ να φτάσω το επίπεδο των ωραίων σου λόγων με συγκινίες, και να πω εγώ μόνο ένα, ότι στη διαρρομή της ζωής μου, επειδή μ' άρεσε από παλιά, έγραψε ιστορία 20 στο Πανεπιστήμιο, μ' άρεσε πολύ η ιστορία και η αρχαία ιστορία της Ελλάδας, και μ' άρεσε πολύ ο Διογέννης.
12: Ναι.
13: Και όσες φορές υπογράφω ως Διογέννης, να ξέρεις είμαι εγώ. Λοιπόν, ο Διογέννης έψαχνε να βρει ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ γνώρισα εσένα και είμαι ευτυχισμένος που σε γνώρισα. Είσαι ένας ακέραιος άνθρωπος, και είσαι αιώνιος έφηβος, έτσι, αιώνιος έφηβος, και θεωρώ ότι είχε αγαθή που σε γνώρισα.
12: Και εγώ, βέβαια τα είπα νωρίτερα, εγώ θέλω να τα επαναλάβω πάλι, σας ευχαριστώ. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή να βγαίνετε σήμερα στην εκπομπή μου για να μιλήσετε, να με τη ευκαιρία σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Δημήτρη Κολόκα και την αγάπη του. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το νομό τον οποίο έχουμε υπηρετήσει και συνεχίζουμε να υπηρετούμε με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί και τα λοιπά. Αν κλείσουμε σήμερα, κύριε Διευθυντά, τα μάτια και κοιτάξουμε την Ηλία σε μια δεκαετία από σήμερα, ποιο είναι το δικό σας προσωπικό όραμα για αυτό το νομό? Τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί όμως, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε?
13: Λοιπόν, Γιωργάκη, αυτό το οποίο τονίζεις και πω να σου το πω με τιμάς ιδιαίτερα, αν και πιστεύω ότι είναι υπερβολική η εκτίμησή σου για τις δυνατότητες μου, είναι ότι με θεωρείς άξιος συνομιλητής σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο εγώ λέω υπαρξιακό της Ηλίας. Λοιπόν, εδώ Γιώργο, όλοι έχουμε τις ευθύνες μας και επειδή στη ζωή μου μπορεί να έχω πολλά ελαττώματα, αλλά δέχομαι την καλόπιστη κριτική, λέω και εγώ έχω τις δικές μου ευθύνες.
12: Το έχετε πει δημόσια, το γράψατε, θα το πω αυτό γιατί αξίζει, ότι το γράψατε δημόσια σε ένα σχόλιο που είχα κάνει εγώ στο Facebook και γράψατε από κάτω στο σχόλιο σας ότι έχω και εγώ τις δικές μου ευθύνες και συμπορεύομαι μαζί σου γιατί θα γράψω και εγώ κάτι. Ναι.
13: Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι μια καταρχήν πολιτική προσέγγιση του κορυφαίου για όλους μας του Ηλίους αυτού του θέματος είναι επιβεβλημένη. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε λοιπόν, Γιώργο, μετά τη μεταπολίτευση, ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτικών μας είναι το κατόπιν ενεργειών, το μοτίβο του κατόπιν ενεργειών του αείμνησου Θανάση Κανελόπουλου, ο οποίος κοίταζε και έλεγε, ικανός έτσι, ξεχωριστός πολιτικός, θέλω εκλογική πελατεία, θέλω να είμαι πρώτος και να μην με ασχοληθεί κανένας. Έλεγε λοιπόν, καθιέρωσε αυτό το κατόπιν ενεργειών. Όταν λοιπόν σε ένα σύστημα της Ηλίας, ένα πολιτικό σύστημα της Ηλίας, ο καθένας είναι κατόπιν ενεργειών μου, αυτό είναι κόντρα σε αυτό το δικό σου ρομαντικό στόχο, ότι όλοι μαζί να βρούμε και να κάνουμε κτλ. Θέλω εδώ να αναφέρω, πώς το λένε, επιγραμματικά μόνο, γιατί θα φανεί ως επιθυμία αυτοπροβολής μου, ότι αυτός ο οποίος είπε να φτιάξουμε το πανελλαδικό μέτωπο, και μάλιστα το έχω και σε κορνιζά, έτσι να το θυμάμαι και να λέω μπάσφητος κάποια πράγματα με παράπονο και πίκρα, είναι ότι είπα και εγώ να φτιάξουμε ένα πανελλαδικό μέτωπο. Δεν γίνεται, Γιώργο. Επικρατεί το κατόπιν ενεργειών μου. Και συμπληρώνει το μοντέλο αυτό ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει ένα φοβερό. Είχε πει, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα, και υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
12: Σωστά.
13: Αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της χώρας μας διαχρονικά, Γιώργο.
12: Δηλαδή μου λέτε ότι το κατόπιν ενεργειών μου είναι και η αιτία, η κυριαρχία του προβλήματος.
13: Ασφαλώς. Συν το άλλο ότι σου λέω ότι γίνονται πράγματα, δηλαδή σου είπα κάτι, τώρα ανακαλύψαν το ΠΚΠ, τώρα τον Οβάρτης, τώρα το αυτό. Μα διαχρονικά αυτό είναι το πολιτικό μοντέλο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι. Η εξυπηρέτηση του ψηφοφόρου. Του ψηφοφόρου, όχι του πολίτη. Όταν λοιπόν σε ένα κράτος επικρατεί η εξυπηρέτηση του ψηφοφόρου και όχι του πολίτη, αυτό είναι μεταστατικός καρκίνος. Λοιπόν. Και τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, έρχεται και αυτό, γιατί είναι της φυλής μας αυτό ελάττωμα, και όχι ελάττωμα, αρρώστια, έρχεται και η αχίλιος πτέρνα της χώρας που γεννήσε τη δημοκρατία, που είναι ο φθόνος της κατσίκας του γείτονα. Πολιτικός φθόνος, πολιτική, πολεμική, της κάθε πολιτικής ενέργειας και πράξης. Ιδιαίτερα όταν η πολιτική πράξη έχει ωφέλεια στον πολίτη, γίνεται το ελανδής. Λοιπόν. Αυτά δηλαδή επιγραμματικά για την πολιτεία. Πάμε τώρα στην κοινωνία, Γιώργο. Γιατί καλά να βρίσκουν τους πολιτικούς. Εδώ...
12: Ναι, βεβαίως, να δούμε και τη δική μας θέση και στάση.
13: Εδώ, όπως το λέτε εσείς οι μεσοέφηβοι,
12: θέλετε να με πνίξετε τώρα? Προσπαθούσα να πιω λίγο καφέ και μου λέτε με λέτε μεσοέφηβο.
13: Μεσοέφηβο, λοιπόν. Εσείς οι μεσοέφηβοι, λοιπόν, θα λέγατε, ας πούμε, την κάτσα με τη βάρκα, έτσι δεν το λέτε.
12: Σωστά.
13: αντί να έχουμε λοιπόν μια κοινωνία αρίστων, δηλαδή να, αυτό το παιδί μου είναι στο πανεπιστήμιο, είναι το ένα, είναι το άλλο, mm-hmm. αυτό να πάμε, αυτό να προβάλλουμε, αυτό να κάνουμε. Έχουμε κοινωνία του αρίστου. Λοιπόν, εσύ επειδή είσαι και νεότερος, υπήρχε ένας τύπος λοιπόν εδώ στον πύργο, ο οποίος λεγόταν αρίστος των πιτζής και πούλαγε με το γαϊδούρι αγκούρια και ντομάτες. Αυτός λοιπόν το πείραζε τον κόσμο, έβριζε τον κόσμο, ο κόσμος ψυχαγωγεί το με αυτόν και είχε ένα κοινό. Είχε ένα κοινό ρε παιδί μου, αρίστος είχε ένα κοινό.
12: Ναι,
13: λοιπόν,
12: ναι.
13: Σήμερα λοιπόν έχουμε στην τοπική κοινωνία τους φυλακόβιους, τους, τους κουφοντίνες, τους Σάιχμαν. Έχουμε στον τόπο μας δηλαδή κάποιους μαζί με αυτούς οπαδούς του αρίστου που αποτελούν το κοινό αυτών των ανθρώπων.
12: Κατάλαβα. Ναι.
13: Άλλος είναι κοινωνικά ανύπαρκτος, άφαντος, εξαλωμένος, ψάχνει επώνυμους στόχους για να συνεχίσει να αναπνέει. Άλλος είναι επαγγελματικά αδιάφορος, ανύπαρκτος, θέλει υποθέσεις για να τον κάνει αναγνωρίσιμο. Και έχουμε και τον αρχηγό, ας πούμε, αυτής της παραθεσμικής οργάνωσης, έτσι, ο οποίος είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, κινεί τα νήματα και έχει ένα μίσος, δηλαδή, μου είχε πει σε μια προσωπική μας κουβέντα, ότι εγώ όποιος τάχει βλέπω να μεγαλώνει, το κόβω. Λοιπόν, και έχει αυτή την οτροπία, δηλαδή, να δολοφονεί χαρακτήρες και να χρησιμοποιεί, ας πούμε, κάποια εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, θέλω να πω, λοιπόν, ότι με όλα αυτά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος, Γιώργο, και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που έχω δύο καταπληκτικά παιδιά με σπουδές στο εξωτερικό, μεταπτυχιακά, εκτός από τις σπουδές στο εσωτερικό, εδώ στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έμειναν εδώ στον πύργο. Έμειναν στον πύργο για να συνεχίσουν, λέει, την παράδοση. Ποια παράδοση, ποιος λειτουργεί με συνέστημα στη σημερινή εποχή? Το συμφέρον το ατομικό. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Βλέπω, δεν θέλω να...
12: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρω ότι πάντα απαντάτε με ειλικρίνεια. Βέβαια δεν ακούστηκε την εισαγωγή μου, είπα κάποια πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει. Δεν πειράζει. Κύριε, να πω πρώτα-πρώτα, όσο άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον πρόεδρο του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή, τον Λεωνίδα Βαρουξή, τον μέντορά μου, τον άνθρωπο που με έκανε αυτό που είμαι. Που δαπάνησατε και γνώσεις και πολλή εμπιστοσύνη μου δώσατε και πολλή αγάπη. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν πορευόμασταν μαζί, η δημοσιογραφία ήταν τελείως διαφορετική. Θυμάμαι ότι μαζί αναδείξαμε το θέμα του νερού στη Δυτική Αχαΐα που κάποιοι θέλουν να πωλήσουν. Μαζί αναδείξαμε το φορέα ανασυγκρότησης που θέλαν κάποιοι να φτιάξουν, να εκμεταλλευτούν τα λεφτά που τότε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έδινε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Τα οποία για να πω το σέλιδα, απασχόλησαν τον κόσμο και κάποια από αυτά γίνανε και θέματα σε άλλα περιφερειακά ή και πανελλήνια μέσα. Σήμερα, μήπως όλη αυτή η κατάσταση η οποία σας έχει απογοητεύσει, για όλη αυτή η κατάσταση ευθυνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι που αναλωνόμαστε στη δημοσιοποίηση των δελτίων τύπου και δεν μπαίνουμε στην ουσία ενός ζητήματος?
13: Κοίταξε, Γιώργο, όταν τη δημοσιογραφία την έντυπη, μάλλον όταν την πληροφόρηση από την έντυπη δημοσιογραφία την έχει αντικαταστήσει στο διαδίκτυο, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα και αυτός ο οποίος αναζητεί, ας πούμε, μια πληροφόρηση είναι έρμεο του τρόπου του οποίου θα του πασάρει ο καθένας μια είδηση.
12: Ναι.
13: Άλλο μπορεί να είναι είδηση, άλλο μπορεί να είναι fake είδηση κτλ. Φυστά. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι πλέον δεν υπάρχει η αρθρογραφία, ξέρω εγώ, παιδί μου, όταν πρωτοάνοιξε η πατρίδα, ήταν άρθρο, λέει, του εκδότη Λεωνίδα Βαρουξή τότε.
12: Ναι.
13: Και ήταν άρθρο εκεί και σκότωνε. Έτσι, να σκεφτείτε ότι τον είχαν πάει τότε για το σταφιδικό, ένα άρθρο επαναστατικό που έγινε τότε στάση.
12: Μιλάτε για τον παππού σας τώρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τον ιδρυτή της εφημερίδας.
13: Αυτά δεν γίνονται τώρα. Τώρα δηλαδή ο κάθε εκδότης πανελλαδικά, στην επαρχία αυτό μπορεί να είναι σε λιγότερο βαθμό, οδηγεί το δημοσιογράφο και του λέει έτσι θα το παρουσιάσεις. Έχουμε λοιπόν μια εφημερίδα που θα παρουσιάζει το Μητσοτάκης. Έχουμε άλλη μια που θα λέει κάτω Μητσοτάκης. Έχουμε μια άλλη εφημερίδα που θα λέει ζήτω Τσίπρας. Έχουμε μια άλλη εφημερίδα που θα λέει κάτω του. Άρα λοιπόν είναι όλα παραμορφωτική η είδηση η οποία σήμερα αφορά τα σημαντικά ζητήματα. Είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι υποδομές, είτε είναι ηθική πολιτική, είτε είναι σωστή επιλογή ή όχι. Δεν μπορεί πλέον η δημοσιογραφία, δεν έχει την παλιά έγκλη που είχε επί Βλάχου.
12: Ναι, Ελένης Βλάχου ήταν. Ναι,
13: ναι. Ελένης Βλάχου και τα λοιπά. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Και δεν πείθεται πλέον και ο αναγνώστης, δεν πείθεται. Έτσι. Δεν πείθεται ο αναγνώστης. Συν το γεγονός ότι δεν υπάρχει και κανόνας ασφάλειας. Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή, ότι αν πεις κάτι fake, ας πούμε πας φυλακή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Ο καθένας μπορεί να πει κοντό του και το μακρύ του. Βγαίνεις, ας πούμε βλέπεις μια δημοσκόπηση στη Νέα Δημοκρατία και λέει 30%. Βλέπεις άλλο που λέει 30% Τσίπρας. Δηλαδή ο καθένας πλέον έχει το...
12: Εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Αυτά θέλετε να μου πείτε.
13: Ναι, ναι.
12: Σας ακούω πολύ απογοητευμένο, δεν σας
13: θυμάμαι.
12: Πολύ απογοητευμένο. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που διοικεί μια εφημερίδα.
13: Όχι.
12: Θέλω να πω έναν άνθρωπο ο οποίος διοικεί μια εφημερίδα με πάνω από έναν αιώνα ζωής. 130 χρόνια ζωής. Μόνη διακοπή που είχε η πατρίδα, αν θυμάμαι καλά, αν ξέρω καλά, είναι μόνο στην κατοχή.
13: Στην κατοχή που, μια που το ανέφερες έτσι. Ήταν, ας πούμε, ένα ωραίο έτσι για να το ξέρεις. Mm-hmm. Είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο του Αντωνίου.
12: Ναι, του Μητροπολίτη.
13: Χριστός Ανέστη, ρε παιδί μου, κατάλαβε Χριστός Ανέστη. Αλλά ήταν αλληγορικό το άρθρο αυτό. Και έλεγε για την ανάσταση του υποδουλωμένου, ξέρω εγώ, στους Γερμανούς.
12: Ναι, κάτω, στους έθιμους.
13: Λίγο, έφυγε αυτός, πήγε πάνω στα βουνά και γράφτηκε στη ΟΕΑΜ. Και ο Μπαρμπαλεονίδας εκεί τον πιάσανε, τον συλλάβανε οι Γερμανοί και δεν ήταν τότε Χαζάζης και τα λοιπά, τότε είχαν εκτελέσει. Και είχε αναστολή έκδοσης η εφημερίδα, κάνα 6-8 μήνες μέχρι που φύγανε οι Γερμανοί και ξανά...
12: Από τότε δεν έχει σταματήσει η λειτουργία λοιπόν της εφημερίδας μέχρι και σήμερα. Και από το 1994 που την παραλάβατε εσείς μετά το θάνατο του πατέρα σας.
13: Ναι.
12: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
13: Ναι.
12: Επειδή θητεύσατε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κιλίνη ή Κατακόλου,
13: ναι.
12: Αν πιστεύετε ότι η πώληση σε ιδιώτη του Κατακόλου είναι η ενδεδειγμένη λύση, θα φέρει την ανάσταση για το Κατάκολο, και επίσης αν σας φοβίζει η προσπάθεια των αρχαιών που εκεί πάνε όλοι μαζί και δεν έχουν αυτές τις έρηδες που έχουμε εμείς εδώ, να δημιουργήσουν ένα λιμάνι το οποίο θα καπελώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών όλα τα υπόλοιπα λιμάνια γύρω-γύρω, και με δεδομένο ότι η Πάτρα έχει να προσφέρει και πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει το λιμάνι Κατακόλου.
13: Γιώργο, δύο πράγματα θα σου πω. Το ένα, με συγκινείς που παρακολουθείς με τόσο ωραίο τρόπο τα σημαντικά θέματα. Δηλαδή αυτό που μου είπες τώρα που παρακολουθείς και την Πάτρα και τα λοιπά, με συγκινεί ιδιαίτερα. Ειλικρινά σου λέω.
12: Είμαι και αρχαιός.
13: Γιατί πράγματι, δηλαδή, τι έθιξες τώρα. Μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση έτσι, επειδή ξέρω ότι τη θετική άβρα που είσαι για μένα. Είσαι σίγουρος ότι θες να μιλήσω για τον Κατάκολο?
12: Γιατί να μην θέλω να μιλήσετε? Ήσασταν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου.
13: Κάνατε πράγματα.
12: Εγώ δεν έχω θέμα κανένα.
13: Μάλιστα.
12: Ειλικρινά δεν έχω θέμα κανένα.
13: Λοιπόν, τώρα.
12: Να πείτε ό,τι θέλετε.
13: Λοιπόν. Με ρωτάς λοιπόν τι επιλέγω.
12: Mm-hmm.
13: Μάλιστα.
12: Όχι τι επιλέγετε, αν θεωρείτε ότι.
13: Τι επιλέγω, εγώ δηλαδή επιλέγω να. Πώς το λένε, ο Σανάι της Επίσης ή πώς το λένε. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε. Ρεπέτε μου, τι έχουμε και μετά θα πάμε στο τι θα έχουμε.
12: Σωστά.
13: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι παρέλαβα. Παρέλαβα μια ανύπαρκτη υπηρεσία. Μια παρακρατική υπηρεσία που λειτουργούσε ως ένα δουκάτο, για να μην πω με συνταγές μαφίας. Λαθρεμπόριο με το αμάξι του λιμενικού, μπροστά από τα μάτια του λιμεναρχείου, επιστολές δικές μου παντού σε όλες τις θερμικές αρχές και δεν κουνήθηκε κανένας, Γιώργο. Λοιπόν, δεύτερο, αόρατο προσωπικό. ό,τι υπήρχε εκεί και απασχολείτο, όλοι πληρονόζονταν με πλαστά τιμολόγια. Κανείς δεν ενδιαφερόταν, τίποτα. Τίποτα, κανένας, τίποτα. Μία υπηρεσία, δηλαδή...
12: Διαλυμένη, εντάξει, αν είπατε από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Πάμε. Μας λέει τότε ο Γενικός Γραμματέας και σημερινός διώκτης μου, αιμονικός διώκτης μου, μας λέει, έχετε κάνει έλεγχο ορκωτών λογιστών. Μάλιστα, κύριε, έχουμε κάνει. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε κανένα φυλακή. Για να προστατευτούμε είχαμε κάνει όλα όσα έπρεπε. Γιατί παραλάβαμε ένα μηδέν, σου λέω. Λοιπόν, και του δίνουμε την έκθεση. Η έκθεση μέσα διαπίστωνε σημεία και τέρατα. Λοιπόν, την έβαλε στο συρτάρι του και δεν την πήγε στον εισαγγελέα. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να απολογηθεί. Αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ίχνος ντροπής ή συνέστηση συνευθύνης δεν πρέπει να απολογηθεί. Δεν πρέπει, δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος, δεν είχε ενημερωθεί ποιος έκανε τις μελέτες. Ας ρωτήσει το συνολικό ποσό των μελετών που έγινα τότε και ποιο ύψος ήταν αυτό. Δεν το ξέρει, δεν του τα έχει πει αυτά η έκθεση των ορκητών. Ποιος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας, ποιος ήταν ταμείας, ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν. Αυτά τα πράγματα δηλαδή ήταν υπηρεσία δηλαδή, τότε δηλαδή. Ήταν υπηρεσία.
12: Προφανώς δεν ήταν.
13: Τύπο παραρθετικά, να σου πω το εξής.
12: Ναι.
13: Είναι σωστό όταν διαχρονικά ένας άνθρωπος βλέπει, ας πούμε, ότι μια υπηρεσία πάσχει. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 3.500 ευρώ. Και εγώ έπαιρνα 300 ως πρόεδρος. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταθεί δίπλα στην υπηρεσία, πρέπει να σταθεί απέναντί της. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος, ας πούμε, θέλει να προσφέρει και να γράψει μια ιστορία, έτσι, και να γράψει μια ιστορία, δεν κάθεται να είναι ο εισαγγελέας του Δήμου και να πηγαίνει, ας πούμε, ο πρόεδρος του των υπαλλήλων και να κάνει καταγγελία, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, αντί να σταθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος αυτό, τι έκανε. Πήγαινε και χτύπαγε μια υπηρεσία ανύπαρκτη. Λοιπόν, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
12: Αυτά...
13: Να σου πω κάτι.
12: Ναι, ναι.
13: Η υπηρεσία αυτή μπορεί με νόμιμο τρόπο να έχει προσωπικό. Όχι. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν ενδιαφερόταν κανένας να φτιάξει ένα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που να επιτρέπει να πάρει δύο ναυτιλιακούς, να πάρει δύο επιστήμονες, να πάρει το ένα, δεν υπήρχε τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ και είδα αυτά τα πράγματα και έφρυξα και πήγα να κάνω μια πρόταση, πήγε ο τότε δήμαρχος και έβαζε χι σε κάποια πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και κανένας μέχρι σήμερα δεν τα ξέρει, γιατί ποτέ δεν άνοιξα το στόμα μου, γιατί το θέμα μου αρέσει στη ζωή, λόγω του επιχειρηματικού έτσι προσανατολισμού που είχα στη ζωή μου, να προσφέρω, να δίνω λύσεις. Όχι να πηγαίνω να κλείσω φυλακή. Λοιπόν, μπορούσε αυτή η υπηρεσία να πληρώνει νομίμως τους υπαλλήλους, να πληρώνει τους εξωτερικούς συνεργάτες. Τι λένε τώρα πρόστιμα και το ένα το άλλο.
12: Αφού στην ουσία δεν υφίσταται.
13: Αφού δεν υφίσταται αυτή.
12: Από ό,τι μου λέτε, από ό,τι καταλάβω, δεν υφίσταται.
13: Και να σου πω κάτι, Γιώργη μου. Το γεγονός ότι λέω αλήθεια, ως επίρρωση των όσων λέω, σου λέω το εξής. Ότι όταν εμείς είδαμε αυτή την κατάσταση και είπαμε στους αόρατους ότι εγώ παιδιά δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε. Έφυγαν όλοι. Ναι. Όταν λοιπόν κάποιος φεύγει στις αρχές μιας θητείας και μένει η εταιρεία παντελώς έστω και με αόρατους υπαλλήλους, πώς θες αυτή η εταιρεία να είναι πώς να σου το πω,
12: να δουλέψει και πώς,
13: αφού εσύ, και να σου πω και κάτι το οποίο είναι κατάπτυστο, Γιώργο, επειδή έχω μια συγγένεια με μια εξαίρετη υπάλληλο εκεί του Δήμου Πύργου, την Αντωνία την Παπα-Νικολάου, μπόρεσε και μου έστειλε δύο αποσπασμένους υπαλλήλους. Και ξέρεις ποια ήταν η πρόταση του τότε γραμματέα και υπογραφή του τότε επικεφαλής του Δήμου? Τις πήρανε πίσω μετά από δύο μήνες. Ακούς.
12: Δεν θέλω να λειτουργήσει λοιπόν προφανώς η υπηρεσία. Όμως
13: λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν, περίμενε,
12: ναι,
13: τελειώνω.
12: Ναι, παρακαλώ.
13: Λοιπόν, Και να σου πω και κάτι. Όλα αυτά όταν τα είδα, πήγα και έστειλα μια επιστολή στον κύριο Γραμματέα και του λέω, απάντα μου σε όλα αυτά. Απάντα μου σε όλα αυτά, τι θα γίνει με τα έσοδα, τι θα γίνει με τα έξοδα. Τίποτα. Έχει αναλυτική επιστολή δική μου για όλα όσα συνέβαιναν. Τα πάντα, για τα έξοδα που δεν πληρώναμε, για τα έσοδα που δεν κάναμε. Τι έκανε αυτός ο κύριος 3.500 και κατηγορεί συνέχεια τον κύριο με τις 300 ευρώ. Όταν υπέγραφε τη σύμβασή του και έλεγε ότι να προστατεύσει τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν το κοίταγε, δεν είχε μάτια να το δει, ότι αυτό έπρεπε να σταθεί δίπλα στις υπηρεσίες. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχει μανία με τους εκθετούς, με τις εκθέσεις των ορκωτών, έτσι, βέβαια όταν προκαλεί αυτές τις αναφορές, ας κοιτάξει και να δει αυτά τα οποία κατηγορεί, ας πούμε, αυτό συνεχιστικά. Ρε παιδί μου, σήμερα ο Βαρουξής έγραφε, ας πούμε, μια αθηναϊκή εφημερίδα, λέει η κομπίνα του 1 εκατομμυρίου. Υπάρχει κομπίνα των 2, των 3 εκατομμυρίων με τον επόμενο, με το μεθεπόμενο, με το σημερινό. Μήπως τελικά υπάρχει ένα έλλειμμα υποδομών που δεν μπορεί να εισπραχθούν κάποια έσοδα. Λοιπόν, και όλα αυτά τα ήξερε και ο Δήμος και τις υπηρεσίες του. Λοιπόν, και λέμε τώρα, όταν Γιώργο μου πετυχαίνεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας να βγάλεις εκατομμύρια χωρίς ένα ευρώ από το ταμείο, επιχορηγήσεις όλες, ναι, να φτιάξεις, ναι, τα σκέπαστρα των μαγαζιών που είναι άλλο πράσινο, άλλο, ναι, κόκκινο, ναι, άλλο λαμαρίνο.
12: Να κάνεις την ανάπλαση κτλ.
13: Όχι, είναι ειδικό για τα σκέπαστρα. Όταν παίρνεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πάρεις προσκουστίες καινούριες και να κάνεις τα κουραζερόπλια πάνω στην προκυμαία. Όταν παίρνεις χιλιάδες ευρώ για να κάνεις επέκταση του ακραίου μόλου που όταν πέρσι χτύπαγε ο αέρας και το κύμα ένα κουραζερόπλιο, έκοψε τον κάβο και πήγε στα ρηχά. Και είχαμε πάρει και γι' αυτό γύρω στο 500.000 για να γίνει επέκταση. Όταν έχουμε πάρει λεφτά να κάνουμε ανάπλαση του χώρου της ΓΕΟΣΕ, ανάπλαση γιατί σε κάθε κουραζερόπλιο είναι ας πούμε 3.000. Λοιπόν, θα είναι ας πούμε 800 μέσα το προσωπικό που δουλεύει και 2.200 οι άλλοι. Φεύγουν ας πούμε από τους 2.200 και πάνε κάποιος στο κατάκοπο, κάποιος στην Ολυμπία. Το προσωπικό μένει. Είχαμε μια ιδέα λοιπόν, με 0 φίλοι μελετητές, όχι να πάμε για να ζητάμε αυτά που κάνε, δεν ξέρω, για αριστερά, φίλοι, δωρεάν. Και κάναμε ανάπλαση του χώρου της ΓΕΟΣΕ. Πήγα στη ΓΕΟΣΕ και έκλεισα 30 χρόνια παραχώρηση του χώρου για να φτιάξουμε εκεί εκθέσεις, ανθρωπαιδιές για τα παιδιά του προσωπικού στα κουραζερόπλια. Όλα αυτά, Γιώργη, χάθηκαν τα λεφτά. Χάθηκαν.
12: Μάλιστα.
13: Η κατσίκα του γείτονα.
12: Κατάλαβα.
13: Η κατσίκα του γείτονα, Γιώργο. Μη φτιαχτούνε. Το συμφέρον του εκλογέα, πώς το λένε, του πολιτικού και όχι του κοινωνικού.
12: Επομένως, κύριε Λεωνίδα, λοιπόν, θεωρείτε...
13: Πάμε. Μπορούσε να βρεθεί λύση. Ναι, ασφαλώς μπορούσε να δοθεί λύση. Αν ο Δήμος έδινε υπαλληλικό προσωπικό, αν ο Δήμος
12: έδινε... Να λειτουργήσει υπηρεσία, δηλαδή.
13: Να λειτουργήσει και αυτά τα πράγματα να μην τα χάσουμε. Γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια που χάθηκαν, κάποιος πρέπει να απολογηθεί.
12: Σωστά.
13: Γιατί είναι περιουσία της κοινωνίας και του κατακόλου και του ηλιοπολίτη. Και χάθησαν όλα αυτά, χάθηκαν. Λοιπόν, και έχουν το θράσος, ας πούμε, τώρα και κάνανε, πώς το λένε, ακύρωσαν τις αποσπάσεις, έκαναν, πώς το λένε, ξέρεις, για να γίνει μια παραλαβή. Παραλαβή, μια παραλαβή. Λες εσύ ότι έχω φτιάξει αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή.
12: Η
13: επιτροπή αυτή λοιπόν γίνεται ένα έργο.
12: Θα κάνει και έκθεση και λοιπά.
13: Λοιπόν, όταν σκοπίμως αργούν 6-8 μήνες να συγκροτήσουν την επιτροπή, και όταν έρχεται, ξέρετε, κάνανε επιτροπές, λέγανε, εμείς δεν μπορούμε να αποφανθούμε για έργο το οποίο έχει γίνει επί της προηγούμενης περίοδου.
12: Μάλιστα.
13: Και φύγαν όλοι, ο ένας μετά τον άλλον. Ούτε ασφάλεια, ούτε το ένα το άλλο. Λοιπόν, λέω λοιπόν όλα αυτά. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία, μπορώ να σου το πω, γιατί υπηρεσία λοιπόν μιλάμε. μιλάμε για μια υπηρεσία που να είναι εργαλείο συναλλαγής του κάθε δημάρχου με την εκλογική του πελατεία. Για μια υπηρεσία που να την εκπροσωπεί ο κάθε άσχετος ή ο κάθε υπόδικος. Mm. Γιατί έχουν γίνει και αυτά στην υπηρεσία αυτή και ασφυρίζουν όλοι αδιάκοπα. Λυπάμαι, Γιώργο. Μου λες απογοητευμένος και πληγωμένος. Πόνεσε η καρδιά μου, Γιώργο, όταν το αφεντικό της ΕΜΕΣΥ, μια και ωραιοτάτη πριν των άλλων κυρία, η κυρία Θεοδωρικάκου, μας έλεγε «Α, εσείς είστε που έχετε την κρίζα λάνα». Το κατάκολο. Και εγώ τι προσπάθησα, Γιώργο, να φτιάξω αυτή την κρίζα λάνα. Προσπάθησα αυτό το κατακόλου, του κατακόλου. Γράφα στον Παμπινιώτη να δεις ότι είναι με ωμέγα.
12: Σωστά.
13: Εγώ το έκανα John Latt Sport. Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει κάτι? Έχουν καλέσει μια φορά τόσα χρόνια από εδώ και 10 χρόνια. Έχουν καλέσει την οικογένεια Λάτση κάτι? Τα κάνουν. Και όμως έρχονται τώρα οι Λατσέοι για να πάρουν αυτό που λέει στην παραχώρηση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι την παραχώρηση αυτή τη χτυπάει ποιος? Ο γαμπρός της καταπληκτικής κυρίας της Μαριάννα τη Λάτση. Ο Βίρον Βασιλιάδης, ναι. Ένα αυτοδημιούργικο παιδί που ήρθε από τον Πόντο, δηλαδή η ζωή του μπορεί να γίνει βιβλίο. Μακάρι λοιπόν, Παναγία μου, να το πάρει αυτός ο άνθρωπος.
12: Μάλιστα, κάντε μου μια χάρη, μείνετε στη γραμμή να βάλουμε λίγο την ώρα της εκπομπής και το χορηγό και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε, Χρήστο.
14: Η ώρα είναι μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
15: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι η εκπομπή θα κρατήσει παραπάνω από την κανονική διάρκεια της και συνεχίζω, γιατί δεν έχω και την ευκαιρία κάθε μέρα να μιλάμε με τον Λεωνίδα τον Βαρουξή, τον πρόεδρο του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή. Κύριε Λεωνίδα, ο επομένος συμφωνείτε ότι πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί. Παρακαλώ, ναι, ό,τι θέλετε.
3: Να ολοκληρώσω. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Επί θητείας δικής μου, το μόνο έργο που παρεδόθη πανελλαδικά λόγω του lockdown ήταν η παράδοση των έργων εκεί που έγιναν μπροστά από τα καταστήματα. Και όχι μόνο αυτό, η εταιρεία, ένας καταπληκτικός άνθρωπος που το είχε αναλάβει, έκανα δώρο από την καλή συμπεριφορά, από την πρόθεση που είδαν να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Έκανα δώρο την εκβάθυνση μπροστά από τα καταστήματα και βλέπεις τώρα όλα τα ξέρω εγώ, και μεγάλα σκάφη εκεί αράζουν και τα λοιπά. Και έκανα δώρο και την ασφαλτόστρωση του χώρου. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή τους έπεισε η αγάπη τους, κοιτούσε τα μάτια και τους έπεισε η αγάπη ενός ρομαντικού ανθρώπου. Ο οποίος δηλαδή, επειδή ήταν ο πατέρας μου και ο παππούλης μου πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, έλεγα και εγώ μικρός να πάω δίπλα στους γίγαντες. Ένα έχω και εγώ στο βιογραφικό μου αυτό.
2: Συμφωνώ και θα να πω σε αυτό το σημείο ότι το είχαμε συζητήσει πριν από χρόνια εμείς οι δύο, αυτό μου το είχατε πει, ότι είναι όνειρό μου και εγώ να προσφέρω κάτι ως πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου όπως ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Το θυμάμαι.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν,
2: επομένως συμφωνείτε να δηλαδή να κλείσω, να δοθεί.
3: Για να κλείσω, ναι. Για να σου πω ένα τελευταίο και να λείψουν τα παράπονα που μου λες, για να το βγάλω και από μέσα μου. Είχα ονειρευτεί, ρε Γιώργο μου καλέ, όταν η Θεοδωρίκα μου είπε αυτό το πράγμα με όλους του και την κουστοδία που ήρθε και που είχε την ευγενή καλοσύνη να την γνωρίσουμε, έτσι και είχα πάει τότε να την γνωρίσω και μου είπε αυτό το πράγμα, εσείς από την Κρίζα Λάιν. Είχα και εγώ ένα όνειρα να την καλέσω, έτσι, να συνεχίσω δηλαδή, να συνεχίσω ρε παιδί μου την πορεία μου και τη θητεία μου στο Λιμενικό Ταμείο και να την καλέσω τη Θεοδωρίκα και να της δείξω ότι η Γκρίζα Αλάνα, κοίτα πώς έγινε με τα έργα ανάπλασης των 10 εκατομμυρίων ευρώ που υπογράψαμε εμείς νομίζω το 17 ή το 18. Και από τότε ας πούμε τόσα χρόνια βολοδένει το έργο. Και τελικά, Γιώργο, επειδή παρακολουθείς τα όλα, απεντάχθη το έργο.
2: Ναι, βέβαια. Δυστυχώς.
3: Απεντάξτε το έργο. Δεν έπρεπε δηλαδή, λέμε η περιφέρεια, λέμε το ένα, λέμε το άλλο. Καλά το Λιμενικό Ταμείο, η περιφέρεια, το έργο. Μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Η περιφέρεια είχε την καλοσύνη και είπε ότι εγώ θα χρηματοδοτήσω το έργο. Έτσι. Την υπηρεσία. Δεν έπρεπε, σκέψου να ήταν μια ανώνυμη εταιρεία. Αν ήταν μια ανώνυμη εταιρεία θα είχε χαθεί το έργο. Αλλά πώς μπορείς τώρα με εκπροσώπηση, δεν θέλω να πω όνομα κτλ. Μπορεί δηλαδή να πάει μπροστά.
2: Επομένως,
3: δεν μιλάω για τη σημερινή διοίκηση, έτσι. Μιλάω για διαχρονικά.
2: Διαχρονικά μιλάτε, εγώ καταλαβαίνω όπως μιλάτε. Απλά θέλω να ρωτήσω αν τελικά πιστεύετε ότι η λύση είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Να δοθεί δηλαδή.
3: Γιώργο, σου εξήγησα.
2: Γιατί αυτό βγαίνει από αυτό.
3: Υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα. Χάθηκαν εκατομμύρια. Πιστεύεις δηλαδή ότι όλα αυτά που σου είπα, αν τα είχε αναλάβει μια ανώνυμη εταιρεία ή ο Βίρονος ο Βασιλιάδης, αυτά τα πράγματα, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε. Ξέρεις τι ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν. Το ξέρεις ότι η οικογένεια Λάτσι θέλει να φτιάξει και θέατρο επάνω στο βουνό του Κατακολού.
2: Έχει τις προδιαγραφές για να γίνουν ωραία πράγματα.
3: Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και δεν έδινε ok ένας κύριος εκεί που έχει βγάλει εκατομμύρια από το λιμάνι, δεν είναι γιατί έχει κάτι στρέμματα εκεί. Για να τα δίνει, ας πούμε, για πετάνε τα σκουπίδια τότε παράνομα, μπορούσε. Για να τα δώσει για να φτιαχτεί ένα θέατρο και να έχει βιτρίνα και εξώστη το Ιόνιο και κάθε μέρα να γεμίσει και κάθε βράδυ το Κατάκολο από κόσμο. Πότε γεμίζει τώρα το Κατάκολο, όταν κορνάρει ένα ένα πλοίο και ανοίγουν τα μαγαζά και όταν κορνάρει ότι αποχωρεί κλείνουν τα μαγαζά.
4: Σωστά. Σωστά.
3: Το ξέρεις ότι θέλαν να φτιάξουν ένα νοσοκομείο στον χώρο που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Οι Λατσέοι πάλι. Τι να πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Ντροπή. Θέλουν να φτιάξουν θέατρο σου λέω. Και βάζουμε ένα όνομα, ξέρω εγώ, ένα ωραίο όνομα θα βάζουμε.
4: Θέατρο νοσοκομείο μου λέτε, θα γίνεται το κατάκολο Παρίσι.
3: Για σκέψου να είχε, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Προ ενός χρόνου, δύο χρόνου, τρία χρόνου, περνά τα χρόνια γρήγορα. Πάτησε ένα πούλμαν έναν άνθρωπο και πέθανε. Αν αυτό το πράγμα είχαν φτιάξει Λατσέοι στον χώρο του δημοτικού, του κοινωνιτικού γραφείου, ένα σταθμό παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, δεν θα σωνόταν ο άνθρωπος.
4: Σωστά.
3: Τι λέμε τώρα, τι κάνουμε τώρα, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Και βλέπεις τώρα μια ατερόκλητη ομάδα, ας πούμε, επειδή φοβηθήκαν εμένα ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι για δήμαρχος Πύργου, να με πολεμάει, να με εξοντώσει. Λες και δεν έχω οικογένεια, δεν έχω όνομα, δεν έχω παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια, Γιώργη.
4: Τι θέλετε?
3: Να έρθει ο βασιλιάδης με χίλια. Ναι. Με χίλια να έρθει ο βασιλιάδης κάτω. Να έρθει, να φτιάξει, να πάρουμε, να γίνει το κατάκολο. Το κατάκολο δηλαδή τώρα είναι όπως έχει πάει σε πάρκινγκ. Βλέπεις τα πάρκινγκ, σου λέει άλλο 5 ευρώ, 3 ευρώ και τα λοιπά. Αυτό η πάρκινγκ είμαστε. Τώρα πάρκινγκ για να πάρεις στα Ολυμπία. Αυτό είναι το λιμάνι του κατακόλου.
4: Αυτό είναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
3: Αυτό είναι. Δεν έπρεπε να έχει τη δική του υποδομή. Είχαμε φτιάξει πρόταση όλα τα σπίτια να έχουν διάφορες, όπως είχαμε βρει ένα στο εξωτερικό, διάφορα όπως τις αντιπέτρινες, πώς θα λένε, όχι... Πώς ήταν τα κεραμίδια και τα υπάρχουν, έχει διάφορα χρώματα, να βλέπεις έτσι αυτή την πλαγιά με τα σπίτια. Ωραία πράγματα. Το κατάκολο, να έρχεται ο άλλος και λέει θα πάω στο κατάκολο.
4: Να είναι σημείο να φοράς.
3: Δεν θέλω να πω άλλες περιοχές της Ηλίας που σφίζουν από κόσμο. Είναι η αλήθεια, Γιώργη.
4: Τι θέλετε?
3: Να έρθει ο βασιλιάδης με χίλια. Ναι. Με χίλια να έρθει ο βασιλιάδης κάτω. Να έρθει, να φτιάξει, να πάρουμε, να γίνει το κατάκολο. Το κατάκολο δηλαδή τώρα είναι όπως έχει πάει σε πάρκινγκ. Βλέπεις τα πάρκινγκ, σου λέει άλλο 5 ευρώ, 3 ευρώ και τα λοιπά. Αυτό η πάρκινγκ είμαστε. Τώρα πάρκινγκ για να πάρεις στα Ολυμπία. Αυτό είναι το λιμάνι του κατακόλου.
4: Αυτό είναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
3: Αυτό είναι. Δεν έπρεπε να έχει τη δική του υποδομή. Είχαμε φτιάξει πρόταση όλα τα σπίτια να έχουν διάφορες, όπως είχαμε βρει ένα στο εξωτερικό, διάφορα όπως τις αντιπέτρινες, πώς θα λένε, όχι... Πώς ήταν τα κεραμίδια και τα υπάρχουν, έχει διάφορα χρώματα, να βλέπεις έτσι αυτή την πλαγιά με τα σπίτια. Ωραία πράγματα, το κατάκολο, να έρχεται ο άλλος και λέει θα πάω στο κατάκολο.
4: Να είναι σημείο να φοράς.
3: Δεν θέλω να πω άλλες περιοχές της Ηλίας που σφίζουν από κόσμο.

0: Είχαμε βρει ένα στο εξωτερικό διάφορα όπως τις αντιπέτρινες, πώς θα λένε, όχι, πώς θα λένε, τα κεραμίδια και τα υπάρχουν, έχει διάφορα χρώματα, να βλέπεις έτσι αυτή την πλαγιά με τα σπίτια. Ωραία πράγματα, το κατάκολο, να έρχεται ο άλλος και λέει θα πάω στο κατάκολο.
1: Να είναι σημείο αναφοράς.
0: Δεν θέλω να πω άλλες περιοχές της Ηλίας που σφίζουν από κόσμο, γιατί έχουν περισσότερο μυαλό. Τι είναι το κατάκολο? Πάρκινγκ είναι και το τουρίστε στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Σωστό. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει? Και να είστε σίγουροι, μας ακούνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας ακούνε.
0: Τι θα ήθελα να πω στον κόσμο?
1: Τι θα θέλατε να πείτε?
0: Να φτιαχτεί στην Ηλία μια κοινωνία των αρίστων και όχι μια κοινωνία του αρίστου που είπαμε, του γραφικού τύπου. Που πουλόγε με το καϊφόρι, το αγκούρια και.
1: Παραμένετε όπως πάντα ρομαντικός κι εσείς. Αυτό με εφησίσατε
0: και εσύ όμως, εσύ παραμένετε.
1: Αφού είμαι μαθητής σας, μας άλλο κάτι διαφορετικό.
0: Ότι δεν έχω κάποιον να με διορθώσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να βγείτε σήμερα στην εκπομπή μου.
0: Τιμή και δικιά μου τιμή. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ακούσατε, όχι νομίζω, ακούσατε σίγουρα τον Λεωνίδα Βαρουξή, ακούσατε αυτά που είπε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφωνίες, έτσι. Ξεκάθαρα είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αφού οι δικούντες υπόλοιποι δεν είναι ικανοί να φτιάξουν κάποια πράγματα, να το δώσουμε σε ιδιώτη να μπάσκει το κατάκολο, δει, πάρει την αξία που το αξίζει. Θα σας θυμίσω κάτι. Γιατί δυστυχώς στην Ηλία έχουμε και κοντή μνήμη. Το πρώτο πράγμα που μας πήραν από την Ηλία πριν χρόνια ήταν το τελωνείο κατακόλου. Το θυμάται κανένας? Ότι το τελωνείο κατακόλου έκλεισε με απόφαση του Βενιζέλου και γίνεται σύσκεψη. Από αυτές τις συσκέψεις που κατά καιρούς γίνονταν στην Ηλία και ποτέ δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα, απλά φωτογραφίζονταν κάποιοι. Τότε δεν υπήρχαν τα Facebook, ήταν εφημερίδες και τηλεόραση. Και στείνονταν μπροστά στις κάμερες να κάνουν δηλώσεις επί δηλώσεων. Υπήρξε βουλευτής, είναι και σήμερα, ο οποίος στήριξε την απόφαση του Βενιζέλου που είπε καλά έκανε και έκλεισε το τελωνείο κατά κόλλο. Γι' αυτό είναι Ηλίος. Το πρώτο πράγμα που αφαιρέθηκε από την Ηλία, χωρίς να ανοίξει μύτη, μπορεί παλιότερα να είχαν αναφερθεί κι άλλα. Ας πούμε, εντάξει, έγινε και το 86, όταν πήρε ο Κουτσόγιωργας, ας πούμε, το αεροδρόμιο από την Αταρίδα και το πήγε στην Πάτρα. Αλλά στα χρόνια που εγώ ήμουν στην τηλεόραση, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που πήρανε και άρχισε σιγά σιγά να κατακυλάει ο νομός και να έχουμε φτάσει στα σημερινά επίπεδα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ακούστε τώρα. Δεν θέλω να κλείσουμε ακόμα. Θέλω, Χρήστο, να πάρουμε Χρυστοδουλόπουλο και Λέτζα. Να πάρουμε πρώτα το Χρυστοδουλόπουλο. Και αν βγει ο Δήμαρχος Ήλιδας, να πάρουμε ταυτόχρονα μετά και με το Λέτζα να υπάρχει και συνομιλία μεταξύ τους. Για το θέμα του νερού. Να δω, ο Χρυστοδουλόπουλος επιβεβαιώνει αυτό που μου είπαν σήμερα, ότι ο Δήμος Πίνιο δεν έχει πληρώσει ποτέ λεφτά. Ούτε ο Δήμος Ανταβίδας. Αλλά και ο Δήμος Ανταβίδας, σας είπα, δεν έχει πρόβλημα με διακοπές. Ο Πίνιος έχει. Και αν δεν έχεις πληρώσει, πώς βγαίνεις και κατηγορείς? Για θα τα δούμε αυτά μετά από διαφημιστικό διάλειμμα. Θα να σας πω επίσης ότι ενδείξει αποδείξει βεβαίως θα κρατήσουν λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν εκπομπές στα παραπολιτικά λόγω τα παιδιά έχουν πάει διακοπές. Εμείς φεύγουμε την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουν δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα εκπομπές μέχρι τις 14 και μετά θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Επίσης, Χρήστο, έχω χρόνο να πω κάτι ακόμα? Ναι, έχω χρόνο. Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Έχω και το Χρήστο. Αρχίζει τις φωνές εδώ. Να το βρω μόνο αυτό. Να σας πω ότι το Σάββατο μου φαίνεται ή πότε είναι, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, μην ξεχάσετε ότι στην πλατεία Μέλισσας μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό το παιδικό θέατρο, το Δελφινάκι. Πάει στο χωριό για να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή θεατρική παράσταση, το Μαγικό Πάρτι. Είναι μια τρυφερή και διασκεδαστική ιστορία που υπόσχεται να ταξιδέψει τους μικρούς φίλους αλλά και όσους αισθάνονται παιδιά σε έναν κόσμο γεμάτο. Όσοι έχετε παιδιά, αλλά και εσείς που νιώθετε παιδιά, πηγαίνετε στη Μέλισσα. Αλλά σας έχω πει ότι το χωριό αυτό είναι καταπληκτικό, πεντακάθαρο, με φιλόξενους ανθρώπους κτλ. την Κυριακή αυτή, 9 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ.

0: βράδυ. Πηγαίνετε και δεν θα χάσετε. 8.30 λοιπόν είναι η παράσταση και τη διοργανώνει η κοινότητα της Μέλισσας μαζί με το Δήμα Δραβίδας Κυλλίνης. Και επίσης να γνωρίσετε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Έτσι, δεν θα πληρώσετε τίποτα, παρά μόνο να πληρώσετε κάποιο μαγαζί που θα κάτσετε να πιείτε ένα καφέ, δεν ξέρω τι, ή να φάτε κάτι. Για την παράσταση δεν πληρώνετε τίποτα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, τον δήμαρχο Ελίδα. Ίσως να είναι λίγο δύσκολο, γιατί από Ταϊβάν έρχονται σήμερα και ίσως να μην έχουν φτάσει, να είναι ακόμα στο δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν το βρούμε σήμερα, το βρούμε τη Δευτέρα. Αλλά βλέπω ότι μερικοί θέλετε να με εξοντώσετε, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Να με εξοντώσετε σε γέλια. Διαβάζω λοιπόν σήμερα σε τοπική εφημερίδα. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, Κώστας Χατζής, την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στο λιμάνι της Κυλλήνης έδωσε ρέστα σε όσους τον αμφισβητούν. Παιδιά, τον αμφισβητούν, είναι με όμικρον, όχι με ωμέγα που το έχετε βάλει. Σε μια μεγάλη αθλητική δραστηριότητα, 3x3 εκεί κτλ., με τη συμμετοχή 35 ομάδων, όπου και το παρακολούθησαν εκατοντάδες φίλοι και γονείς των αθλητών. Δεν ξέρω βέβαια ο συντάκτης αυτού του άρθρου τι αναφέρεται όταν λέει ότι τον αμφισβητούν. Δεν ξέρω ποιος αμφισβητεί τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, κύριο Χατζή. Αλλά αν θέλετε να τα γράφετε κιόλα, δεν το ρωτάτε έτσι, μια και έχετε και κάποιες επαφές για να του βάζετε και σχόλια, γιατί δίνει 12.500 ευρώ για τη γιορτή της Αρδέλας και μάλιστα με απευθείας ανάθεση? Τι είναι το... Η απευθείας ανάθεση, ξέρετε ποια νιά έχει? Ότι είναι κάτι κατεπήγον. Μπορεί να είναι μια φωτιά, μια πλημμύρα, να χρειάζεται να γίνει ένα έργο. Εκεί σου λέει το κράτος, κάνει απευθείας ανάθεση για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Εδώ τώρα στη γιορτή της Αρδέλας, 12.500 ευρώ σε απευθείας ανάθεση. Τι σήμασε, τι έννοια έχει αυτό? Αυτό να πάτε να τον ρωτήσετε. Το έγραψα χθες σε δημοσίευμά μου. Να μας απαντήσει. Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα και όσοι το κάνουν αυτό με τις απευθείας αναθέσεις, βλέπω και άλλους δήμους, το έχετε εύκολο αυτό με τις απευθείας αναθέσεις. Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα σε κόσμο να κάνει την προσφορά του και να πετύχετε λιγότερα λεφτά, αλλά τα πάτε και τα δίνετε σε έναν της δικής σας επιλογής? Όχι λεφτά που βγαίνουν από την τσέπη σας, τα λεφτά των δημοτών. Οι δημότες της Κυλλήνης έχουν πληρώσει για να γίνονται 10 στο λιμάνι, όχι για να δίνετε 12.500 ευρώ για να κάνετε γιορτή της Αρδέλας. Αυτά τα αναλαμβάνουν πολιτιστικές υπηρεσίες. Έχει ο Δήμος Αρδεβίδας Κυλλήνης. Καταλαβαίνω το Λιμενικό Ταμείο, γιατί πρέπει να δαπανίσει 12.500 ευρώ για μια γιορτή στην οποία τα λεφτά αυτά θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει σε άλλες ανάγκες, γιατί έχει πάρα πολλές ανάγκες το λιμάνι της Κυλλήνης. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα μοιράζουν το χρήμα του πολίτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα να σας το αφιερώσω. Μαρία Σουλτάτου, Αν ξαναζούσα. Αμέσως μετά χορηγούς και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Πλάκα πλάκα πήγε 26 λεπτά μετά τις μία. Εντάξει, τράβηξε λίγο παραπάνω η εκπομπή, είχε ενδιαφέρον από ό,τι πιστεύω. Δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, οπότε δεν μιλάμε και με τον Γιάννη Τολέτζα. Θα τους δούμε, θα τους έχουμε τη Δευτέρα πιστεύω, να συνεχίσουμε το θέμα του νερού και ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε πάρει και κάποιες απαντήσεις από αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26 230 23 085.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο.
10: Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
2: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, ήρεμα λίγο, ήρεμα λέω.
3: Έχω να τριχιάσει.
1: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
2: Νάτος.
1: Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί,
2: γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, ας πούμε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που έλεγε για τη Βιολάντα. Εντάξει τώρα πεθάναν, τι να κάνουμε τώρα.
3: Πέθαναν πέντε γυναίκες.
4: Εντάξει, πέθαναν εκεί, τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 από σένα θα πεθάνει πριν από μένα.
2: Εντάξει, εξατάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
1: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκείνο και το θέμα το δικό τους.
1: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς.
2: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
5: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
1: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά λεωρίδα στη Θερμοπύλα για να θυμηθούμε τον παλιό λεωρίδα, φοβάμαι.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα, το έπεσε. Μπράβο.
1: Και είμαι και έξυπνο.
2: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
6: Ναι, γεια σας, αυτούς παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
6: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
7: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
6: Κοίταξε να δεις, μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα, τα εργοστάσια να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός, δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, έχει 45 χρόνια, και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή, και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω Σκόπια, και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις. Για τα εργοστάσια, 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
2: Βέβαια. Εντάξει.
8: Πολύ.
2: Ναι.
8: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
2: Πες και τα άλλα.
8: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
2: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
8: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
9: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
8: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
2: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
8: Έλα τώρα να πούμε.
2: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
8: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτυπά ξύλο να γίνει τίποτα.
10: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
10: Ο κύριο Μαρκόπουλος θα ήθελα, τον καθηγητή της ψυχολογίας.
2: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
10: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του.
2: Ναι, ο πρωτοξάδερφος.
10: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, μπορεί να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
2: Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
10: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
2: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
10: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
2: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
10: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
2: Ας το πούμε σε εργασία.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
2: Αν τώρα θέλει, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
10: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. τώρα. Πείτε μου λίγο.
2: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
10: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολές και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ.
10: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
2: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
10: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
2: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
10: Λοιπόν,
2: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
10: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
2: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
10: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
2: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
10: Όλα τα άλλα τα γράψε με 9,6. Απλά.
2: Μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
10: Πετρέτε, κύριε. 9,9 γράψε όλα τα μαθήματα τώρα.
2: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
10: Του κύριου Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
2: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
10: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
2: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
10: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά έφεση τη κολοδεξιά αυτή.
2: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει.
10: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή.
2: Έλα τώρα ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
10: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη. Και θα πάει.
2: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφτηκε στη ΔΑΠ. Τώρα α κάνει τι πορείες, α τι κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
10: Για πείτε μου λίγο, ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουν και κάποια αίτη, αν θέλει το παιδί.
10: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
2: Θα το πιείτε.
10: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ.
2: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
10: Να καλέσεις στο ίδιο.
2: Ναι, στο ίδιο.
11: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
2: Όλα καλά, σας σκέφτομαι.
11: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι.
2: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
11: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα βρίσκει και όλα.
2: Να.
11: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
11: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
12: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
12: Κύριος Δημητρίου.
2: Ναι.
12: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του. Έχετε φοιτητή.
2: Συγχαρητήρια.
12: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ.
2: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
12: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
12: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
12: Τι λέτε.
2: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
12: Καλά είναι, εντάξει.
2: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι, εντάξει, ναι.
12: Εκεί με τη δουλειά.
2: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
12: Πολύ.
2: Γεια σας. Καλά.
13: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
13: Άγγελος ταξί, πρώην οικοδόμος.
2: Ωραία.
13: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, ναι. Και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
2: Να το.
13: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
2: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
13: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά.
2: Μπορούσανε μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσανε. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι, τι να κάνουμε τώρα.
13: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα.
2: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόσμου. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
13: Ξαναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
2: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
13: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
14: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
15: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις σταδίου 10 φορές.
2: Ρε κόλλημα.
15: Όχι, μαλάκι. Άκου το, εμπνεύστηκε από τον Τζε Κεβάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
2: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
15: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
2: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους?
15: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
2: Η ζήλια σε έχει φάει.
16: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
17: Ο
16: Έλα, πρεμωρό μου.
2: Έλα, μωρή.
16: Πόπο, γίνεται πόλεμο, έχω ξενερώσει.
2: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
16: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
2: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο, να κάνεις φιχτά κολομεριά.
16: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
2: Oh.
16: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
2: Σκληρό. Άλλαξε δουλειά.
16: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη.
2: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
16: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε.
16: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
2: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
16: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
2: Να το Ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
16: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
2: Κοριτσάρα μου. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
16: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
2: Μάλιστα.
16: Τα αγαπάω, μωρό μου. Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
2: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
16: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
2: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
17: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
18: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
16: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Αλλά είναι σαν να πηδιέται το αλάτι με το πιπέρι, το αλατοπίπερο.
16: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
2: Οπα.
16: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
2: Τι λέρε, παιδάκι μου τώρα.
16: Επιστημονικά τώρα.
2: Αν μιλάμε, το γυρίσαμε.
16: Επιστημονικά πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
16: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
2: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
16: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
2: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
16: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
2: Αϊ, μωρή.
16: Σε σκέφτομαι.
2: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
16: Καλά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Union FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
1: Έλα, ο μετανάστης από τον Βερολίνο είναι.
2: Έλα.
1: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
2: ωραία. Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
1: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στην εργοδοτιά μου.
2: Αυτό. Αυτό, ναι.
1: Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Φλεβάρης, σε αυτόν πιστεύουμε. Και όμως πιστέψουμε αυτόν και το λιμενικό.
3: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
1: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθανε στη χώρα μου και σου έχω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε τις κουμάντες ζωές μας.
2: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
1: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι πάλι.
2: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
1: Κάπα, κάπα.
2: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
4: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ναι. Η Χίος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο αλφαβήτα. Για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
1: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, να ξεχάσω να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushbacks, ποιος θα κάνει.
2: Ποιος?
1: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πετάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σου, του κάνανε σου, σου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάς κανένας. Be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι από ήταν απέναντι στην Τουρκία.
5: Στο τηλέφωνο,
2: Αποστόλη, ναι.
5: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
2: Τσακώσουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
5: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνουμε από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
2: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
5: Μωρέ, τι είμαστε πτωχοί.
2: Χαϊβάνια.
5: Τι έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονος. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα, για τα παπάρια μας.
2: Μα συμπληρώνει και η κυρία. Δεν ντρέπεται.
5: Ντροπή.
2: Ντροπή της.
6: Πες το Τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Έλα ρε ψυχή μου, πού είσαι?
2: Πού είσαι ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι?
7: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα?
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
7: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
8: Happy birthday to you.
9: Χρόνια μας πολλά.
10: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
7: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπίσμα.
2: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά... να πείτε.
7: Α, μάλακα.
2: Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
7: Άρα, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαός κάποτε να τους κρεμάσει όλους πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
5: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια.
5: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
2: Μάλιστα.
5: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
2: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
5: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένου τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
2: Δεν πάει πολύ.
5: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
2: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
5: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
11: Αποστολή.
2: Έλα.
11: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου, λέω και δεν βάζεις.
2: Όχι, δεν έχεις κόμενο. Αυτά κάνουμε.
11: Είναι άντρας, λέει, πειράζει. Λέω δεν πειράζει. Yeah. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζούκια, σε οτιδήποτε, ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή, μπορείς να το φανταστείς.
2: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
12: Σαν και εμένα καμινιά. Σαν και εμένα καμινιά. Σαν και εμένα καμινιά.
11: Ναι, ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες. Γιατί ήρθα και σας τράβηξα φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
2: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
11: Ναι, ρε εσύ.
2: Τι?
11: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
2: Μου χρωστάς.
11: Σίγουρα.
2: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, έχετε την ευκαιρία σας. Χρυσό κουφέτο.
12: Χρυσό κουφέτο. Πεφέτο. Χρυσό κουφέτο.
2: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
11: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, αποστολή μου.
2: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
12: Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
13: Γεια σας.
2: Γεια σας.
13: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
2: Οπα, πού με ψάχνατε?
13: Θέλω να με σελαβήσει σε κάτι.
2: Okay, what?
13: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ελληνικής αγωγής.
2: Ειρηνικής ή ελληνικής?
13: Ελληνικής.
2: Ναι, ναι, δίνουμε.
13: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
2: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
14: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
2: Με την ευκαιρία λέω και αυτό.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Όταν έρχεται η ώρα για εκλογές, μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας στο Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
12: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: πάει τον οθέφασαμε και αυτό παρέα, το κουτάκι το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα φίλοι μου. Καλά, του ήρθα για εκπομπή μόνο σήμερα.
1: Ραδιο, ραδιο, ραδιο αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε.
0: Για να δούμε πόσο μ' αγαπάτε, έτσι.
1: Μα πιο πολύ για τώρα. Ραδιο, ραδιο, ραδιο.
0: Βροχές καταιγίδες λέει.
1: Σε ευχαριστώ για
0: βροχές καταιγίδες όλο το Σαββατοκύριακο. Εμάς δεν μας πιάνει εδώ, όσο πλημμυρίσαμε, πλημμυρίσαμε το χειμώνα. Κεραυνούς λέει. Και από αυτά πήραμε.
2: Το νου σας ρε μάλια.
3: Ιόνιο, μ' ακούτε?
4: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
0: Κάνε τι παιδί μου.
4: Ναι.

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό σας.
1: Το Ionion FM στους 95,8.
2: Ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου.
3: Πολλά έχουν αλλάξει. Έκτοτε 95,5 είμαστε.

ένα-δύο ώρακι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Και αρχίζουμε με την παράλληλη αγάπη. Με την Άτζη Σαμίου, τα ακούμε. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Καλά, ρε Δημήτρη, μεθυσμένο είσαι. Τι λες ότι δεν θα είμαι εδώ.
1: Έκανα λάθος, αντί για καφέ ή πια ουίσκι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να στα κόλπα τώρα, έτσι. Ήθελα να δω την αγάπη του κοινού προς εμένα, αλλά μου την έσπασες τώρα.
0: Σιγά μην έλειπα.
1: Ήθελα να δω πόσο με αγαπάνε.
0: Πρίτσι.
1: Τα κορίτσια και τα αγόρια. Και τα αγορίτσια.
0: Και το...
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, το αυτό.
1: Λοιπόν, είναι η Χριστίνα εδώ.
0: Γεια σας φίλοι μου και από μένα.
1: Έσκασε μύτη.

0: τα κάνεις και live.
1: Να το σκεφτώ.
0: Για σκέψε το. Σήμερα έχουμε λαϊκά. Λαϊκούρα δηλαδή. Όπως αυτό τώρα με την Ελένη Ροδά, που λέει θέλω να σου ρίξω μια γροθιά. Μια μπουνιά, έλεγε ο Ζιόγαλος.
1: Πολύ θυμό έχει.
0: Λοιπόν, πάμε αέρα να δούμε ποιος θα φάει τη γροθιά.
2: Ποιος αγαπάει από το 89.
0: Από το 89,
1: λέει.
2: Μπράβο. Γιατί λες ψέματα σαν διπολιτικού.
1: Το έδες τώρα.
2: Γιατί λες ψέματα.
0: Με εκθέτει, με εκθέτει, με εκθέτει.
2: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
2: Και μια αγκαλιά απέραντη σε όλη την παρέα.
0: Έτσι, και μια και
1: από εμάς εσένα, Σουλά.
0: Μια και το είπατε,
2: αγάπης μου,
0: τον Ιούλιο.
2: Ναι.
0: Αύγουστο, Ιούλιο προς Αύγουστο, κλείνουμε 37 χρόνια.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, ρε Δημήτρη.
0: Ο σταθμός.
2: Ναι, ψυχούλα. Ναι. Την γνωριμία μας.
0: Ναι.
2: Με τον Αντρέα και με τα κορίτσια τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Μήπως ενοχλεί το διαπασόν που έχω τη λαϊκούρα.
0: Όχι, κάντε δουλειά σας.
2: Έχω κλείσει την πόρτα εδώ στο κοτέτσι που ζω.
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Αλλά να μην σας ενοχλώ. Λοιπόν, αρχινάμε. Ο Μιχάλης μας στέρνει πολλούς χαιρετισμούς και απέραντη αγάπη σε όλη τη ραδιοπαρέα και εξαιρετικά στο σταθμό.
0: Τον αγαπάμε τον Μιχάλη.
2: Ναι, και δεν ξεχνιέτε, γιατί είναι, τι να σας πω, ο αδρεφούλης μας ο καλός τον
0: ναι,
2: έχω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Μιχάλη. Τον Αντώνη μας, τον πατριώτη μου, στα ψηλά βουνά, τον Κούσκο.
0: Ο Αντωνάκης, ναι. Περιμένουμε να επανακάμψει κάποια στιγμή, να έρθει μια βόλτα στη Ζάκυνθο, έτσι.
2: Να, δεν είναι εύκολα, ρε.
0: Δεν γίνεται, λες, ε.
2: Όπως θα κάμανε, ναι.
0: Όπως θα κάμανε, ναι.
2: Όπως θα κάμανε. Όπως θα κάνει ο λαός και θα κάνουν και εκείνοι και καλά κάνουν. Λοιπόν, ξυπνήστε Έλληνες και μην κοιμόσαστε με βαριά παπλώματα το καλοκαίρι. Ναι, τον αιώνιο ρουχαλιτό.
0: Το τρίτο είδος του ρουχαλιτού είναι το σφυριχτό.
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε το Μιχάλη μας, τον Αντώνη, το Σότο μας, οικογενειακό παιδάκι και γονάκια.
0: Ναι.
2: Τον Ηλία μας, Ηλία βγαίνει να πεις καμία κοτσάνα
0: που λέμε. Θα βγει ο Ηλίας, θα βγει, τα λέει ωραία ο Ηλίας.
2: Βεβαιότατα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά να μας λέει γαλλικά, γιατί έχουμε μάθει και εμείς κάτι γαλλικά λόγω καταστάσεως.
0: Γαλλικά ξέρουμε.
1: Α, για πείτε μας εσείς τώρα, τι γαλλικά ξέρει και η Σούλα μας.
2: Εγώ,
1: ναι,
2: πείτε μας. Θα πω στον αέρα.
1: Α, τέτοια γαλλικά.
0: Βουλεβού, Ζαμβιόν.
2: Εγώ Δευτέρα Δημοτικού έχω πάει.
1: Ζαμπόν,
0: Ζαμπόν.
2: Δεν αγάπησα τα γράμματα ποτέ μου.
0: Τους αριθμούς.
2: Οδίστρα και τραγούδι.
1: Καλλιτέχνη,
0: σαν δημοσχολείο.
2: Ναι. Άσου κουβέντα.
0: Κορδελιάστρα.
2: Το νιόνιο μας, το ηρωικό Μεσολόγγι, τηλεφωνηθήκαμε.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι, είναι καλά.
0: Το ξέρουμε,
2: και μπορεί να πάρει.
0: Θα πάρει αυτό, θα πάρει.
2: Ναι, στην παρέα μας στην Ελλάδα, στα παιδάκια μου, στα εγγόνια μου.
0: Μπράβο.
2: Έχω δύο κούκλες και ένα γόρι.
1: Να τους χαίρεσαι.
0: Στο Γιώργο.
1: Να τους χαίρεσαι.
2: Η κούκλα μου η μικρή είναι του Γιώργη. Η μεγάλη είναι...
0: Μπράβο.
2: Να έχουν υγεία τα παιδάκια του κόσμου και τα λεφτά.

0: προχτές ήταν ο γιος μου στα μέρη σας.
1: Άντε, τι έκανα από εδώ.
0: Βόρτα Μηχανόβη. Και πήγανε αρχαία Ολυμπία.
2: Ωραία είναι αυτή.
1: Ωραία, μπράβο τους.
0: Έχει μηχανή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Από εκείνες εκεί με το κασόνι δίπλα το.
0: Όχι, δεν έχουμε κασόνι.
2: Ατομική είναι.
0: Ναι, αλλά είναι παιδιά. Την έφερε και του λέω, ρε παιδάκι μου.
1: Και εμείς έχουμε μηχανές.
0: Τούτο το πράγμα του λέω που διάλεξες, σκέφτομαι τι γυναίκα θα πάρει. Έφερε ένα πράγμα σκουριασμένο που τα σκουριάζει.
1: Έλα ρε παιδί μου τώρα κι εσύ.
0: Κάμι, ναι.
2: Είναι ρετρό, ναι. Μπράβο του.
0: Είναι χρυσοχέριστο η μηχανουργία, μηχανικός. Λοιπόν, όλη την παρέα μας, την αγάπη μου, σε Ελλάδα εξωτερικό, είπαμε τον Ηλία. Το Σώτο τον είπαμε, το πόλη της Μεσολογγίου, και μην πάνε να πάρουν το Αγρίνιο, τι είναι ανώτερο από την πόλη, η ιερή πόλη του Μεσολογγίου, μόνο είσοδο.
1: Μην τσαντίζεις το νιόνιο τώρα.
0: Όχι, πάει το Αγρίνιο να πάρει το ότι είναι η κυρία πόλη εκεί πέρα. Το
1: πώς θα την πάρει, δεν μπορεί να την πάρει, τι, αφού είναι η ιερά πόλη Μεσολογγίου.
0: Η ιερά πόλη, ναι, ελεύθερη, πολιορκημένη. Να τα ακούνε οι πολιτικοί, να τα ακούνε οι τοπικοί μας άρχοντες με ένα πόδι καρέκλα. Εμείς την έχουμε, όχι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πάω εργατικά. Ψηφάω εργατικά.
1: Ψηφάς.
2: Ναι. Αψηφάς το κίνδυνο πάντα.
1: Κι εγώ αψηφάω. Αλλά μου έρχονται κάτι πρόστιμα.
0: Ψηφάω. Ρε παιδιά, δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μου ήρθε, έχω βάλει την Ήρων.
1: Τώρα πλάκα-πλάκα έτσι.
2: Καλά.
1: Τώρα που έβαλες την Ήρων.
0: Λοιπόν, είχα πρώτα την Energy και πήγαινα 50-52 το μήνα.
1: Εκεί μπλέξαμε τώρα.
0: Ναι. Και τώρα έβαλα την Ήρων. Και του λέω, τούτε του, αυτή που είναι το γραφείο, του λέω, αυτή δεν είναι ηρωνία, είναι ηρωνία του λαού.
2: Καλό.
0: Αμά το Θεό. Και μου λέει, θέλω να σε γυρίσω στην Energy, αφού έχω βάλει και στη μητέρα. Λέει, η μητέρα σου μπορεί να έχει καμία σύνταξη 5.000 το μήνα. Εγώ ρε παιδιά, παίρνω 500.
1: Και άμα έχουμε 5.000 για την ηρων, το έχουμε. Δεν κατάλαβα.
0: Μου ήρθε 81 και 70 για το πρώτο, το ένα.
1: Καλά, μου έρχονταν και εμένα τόσο καλά θα ήταν.
0: Δημήτρη μου, εντάξει. Εντάξει,
1: εντάξει, δεν κατάλαβα.
0: Και μου λέει, κάνει κακή μεταχείριση στο ρεύμα.
1: Α, κάνουμε κακή, δεν φερόμαστε καλά. Να πάρεις μια χτένα, να το φτιάνεις τα μαλάκια. Να κοιτάζεις πως έχει καμιά τρύπα το καλώδιο και χύνεται έξω το ρεύμα.
0: Παιδιά, συγγνώμη που πιάνω την ώρα, γιατί δεν είναι σημαντικά λόγια, αλλά για το πρωτοκόλλο είναι πολύ σωστά.
1: Τρώτε τα τραγούδια.
0: Του λέω. Είναι αμαρτία. Λοιπόν, και του λέω, δεν έχω καμία κλινική να βάλω συνέχεια πλυντήριο να πλένω παιδικά. Πώς θα λένε, σπάργανα που λέμε.
1: Ναι.
0: Τι του λέω, την ίδια χρήση κάνω στο ρεύμα.
1: Μήπως ακρίβει, είναι, πες του.
0: Όχι.
2: Σε λίγο θα κάνουμε την ίδια κουβέντα για το νερό.
1: Για το νερό. Και για το
2: αέρα. Και λοιπά, και λοιπά.
0: Έχω προβλήματα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Βοθρολίματα.
1: Αλλά στο Ιζάκηθος έχει. Τα έλεγε η Ντάνα.
0: Τα
1: έλεγε παλιά η Ντάνα, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, αγάπες μου, καλό υπόλοιπο. Αφοσιωμένη στο ραδιόφωνο.
1: Σας αφήνουμε με ένα
2: καλά,
1: πολύ ωραίο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
0: Να είστε καλά, αγάπες μου.
1: Για πάρτι σας.
0: Κύριο Αλκαίο να ακούσουμε και στον Ελλάδα.
1: Τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε.
0: Μας χρειάζονται αυτοί οι καλοί ακροατές.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στην αγάπη μου και στην οικογένεια Λιμπέρη στο Βρανά.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάνω στο δάσκαλο, χρόνια πολλά. Και σε όλους.
1: Ωραία.
0: Κωνσταντίνου και Λένης.
1: Ναι.
0: Και στα νυψάκια του στη Γαστούνη.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
0: Για όλη την παρέα.
1: Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Μαρία Κουγιουμτζή με την οδό ερωτευμένων.
2: Ωραία.
1: Ή ερωτευμένων.
2: Και έχουμε επίσης και ζωντανό στο TikTok Ionian FM News.
1: Όχι, παίζουμε. Και TikTok.
2: Για όποιους διαθέτουν.

0: 12 με 2 κάθε Σάββατο είναι η Χριστίνα Λευκαδίτη με τον Δημήτρη Κολόκα στα μικρόφωνα και στη μουσική και στο μπλα μπλα.
1: Και την ίδια ακριβώς ώρα.
0: Και στην υποδοχή των ακροατών. Ναι, τη νύχτα δεν θα έχουμε ακροατές, από το μεσημέρι θα είναι. Έτσι. Μην μας παίρνετε τη νύχτα.
1: Γιατί μας παίρνουν. Επανάληψη μας,
0: ναι, επανάληψη είναι τη νύχτα ηχογραφημένη, αλλά παρόλα αυτά μας παίρνουν και τη νύχτα. Και είναι ορισμένοι που είναι και πιωμένοι η τέτοια ώρα τώρα, ξέρεις. Οπότε τους εξηγούμε ευγενέστατα ότι είναι από το μεσημέρι η εκπομπή ηχογραφημένη. Δεν μπορείτε να κάνετε αφιέρωση. Και τι μας λένε. Οι άλλοι γιατί κάνουνε. Λοιπόν.
1: Καλό.
0: Ναι, ναι. Πάμε στη γραμμούλα μας να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αλκέ.
0: Μποντζόρνο.
2: Α, τι έγινε, δύο ξαφνικά.
0: Έλα, ναι, έγιναμε ντουο καρέ.
1: Γίνονται θαύματα σε αυτό το σταθμό.
2: Θαύματα, ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, μου είχε βάλει στο καφέ ουίσκι και είχαμε θύσει. Δεν ήξερα τι έλεγα. Κατάλαβες.
2: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα σας έχω γράψει κάτι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Αφιερωμένο στο μαρτυρικό πόντο.
0: Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ μεγάλη αυτή εορτή μνήμης. Το ποίημα έχει τίτλο «Το ανάκλημα του πόντου».
0: Πολύ ωραία.
2: Πατρίδα, σαλισόδεσε κατάρα τη δουλεία βαρβάρων που σε μίασαν μανίποτη αναγρία. Τα γόνατα δεν σε κρατούν, τα πόδια δεν σαλεύουν, τρικυμισμένα δάκρυα στα μάτια σου παλεύουν. Η μοίρα σου ασάλευτη, θα μπω μακριά εικόνα. Μαύρο το αίμα γέμισε το ιερό σου χώμα. Ο πόνος κλειδονίζεται στις σχέτες των ανέμων. Γενοκτονία, θάνατος, μύριο αδικοχαμένων. Θρήνος απαραμύθιτος και οδυρμός και λύπη. Το κάφημα, ο πόντος μας, με βία κατελήθη. Κλαίει η ψυχή μου σήμερα με θυμογής και πόνου. Μα η μνήμη μου ορθόστητη στη δρασκελιά του χρόνου όρκο δίνει στα λείψανα που χάθηκαν αγίων. Να μην ξεχνά τις ρίζες της, υπόδουλες θηρίων. Τις παραδόσεις να κρατά, να μάχεται τη λύθη. Πόντιος, πόντια, ποτέ πατρίδα δεν σ' αρνήθη. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μπράβο.
1: Είναι αλήθεια βέβαια.
0: Γιατί πρέπει να τα τηρούμε για κάθε χρόνο να το κάνουμε. Και για την μέρα που έρχεται και αυτή που πέρασε, αλλά γίνονται Μάιο όλα όπως έχουμε δει ιστορικά. Και για την αποφράδα αυτή μέρα 29, όταν είχαμε εκπομπή ενημερωτική, αλλά και όταν συμπίπτει με Σάββατο. Αναφερόμαστε και παίζουμε και τα ανάλογα τραγούδια, λέμε και τα ανάλογα λόγια. Να μην ξεχνάμε.
2: Έτσι. Να μην ξεχνάμε. Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επαφή. Και θα πάμε τώρα, το είχαμε σταματήσει το τραγούδι, θα το ακούσαμε από την αρχή με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μια σκέψη έκανα για σένα. Η Onion FM πάντα. Τα παιδεία παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ μέχρι τις 2.
1: Και τα τηλέφωνα 2623.
0: Ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο που λέει ο Μητσοτάκης.
1: 42%.
0: Ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο, λέει ο Μητσοτάκης.
1: 41918.
0: Μπράβο. Θα το σηκώνει ο Κούλης.

0: πάμε με τα λαϊκά μας. Εδώ έχουμε Γιώργο Ζήκα σε μουσική και Ελένη Βιτάλη
1: στον γρίφο.
0: Στον γρίφο και στη φωνή. Εδώ, δώσαμε τους αριθμούς έτσι.
1: Δώσαμε.

0: παντρεύεται το παιδί του, ρε παιδί μου, ο γιος του Τραμπ, αλλά θα ρίχνει βόμβες, λέει, δεν προλάβει να πάει.
1: Τι λες.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Τι λέμε ψέματα ποτέ εδώ εμείς. Να μην πω για την κοβέση τη Λάουρα.
1: Αυτή μας έχει βάλει πόστα.
0: Τι πόστα μας έχει βάλει εδώ, αλλάζουν τους νόμους οι Φλωρίδιδες και τα λοιπά. Δεν κρύβονται πια.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει για να φάνε οι άνθρωποι. Και πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Δεν υπάρχει ντροπή.

0: να πάμε στον αέρα. Να δούμε πού έρχεται.
1: Γεια σας.
2: Σίδνεϊ.
0: Καλησπέρα εκεί, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Κοιτάμε την ομάδα που δώσερο και ακούμε Ιόνιο.
0: Μπράβο, παίζει τώρα η ομάδα, παίζει.
2: Όχι η δικιά μου.
0: Η δικιά μου.
1: Να σας πω τώρα, μπαίνει χειμώνας εκεί.
0: Εκεί είναι φθινόπωρο.
2: Φθινόπωρο. Ωραία.
0: Φθινόπωρο και βράδυ. Πολύ ωραία είσαστε, Αντώνη. Μπράβο σας, μπράβο σας.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να πεις είναι ευτυχία να μην στενοχωριέται για το Παναθηναϊκό.
0: Τι να την κάνω ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Καλαμάτα πέσεις, καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, τη στοχοπία την παίρνω να πηγαίνουμε να βλέπουμε να την μωρόξω λίγο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Έτσι.
2: Τις έσυλα μήνυμα, τους λέω εγώ έγινα δάκηθο τώρα.
0: Και εγώ θα την κάνω Ολυμπιακό ρε παιδί μου.
2: Ολυμπιακό, όχι.
0: Όχι.
2: Τι δουλειά έχουμε εμείς, Αθήνα και Πειραιές.
0: Έλαντε. Καλαμάτα, Τρίπολη. Έχει και τρελάδικο η Τρίπολη, μια χαρά είναι. Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, το Μιχάλη μας, τον Ηλία, την πατριώτησά μου, τη Σούλα που άκουσα.
0: Έτσι,
2: και
0: ναι.
2: Ευχαριστώ να είναι καλά.
0: Ναι.
2: Την άλλη Σούλα από το Μπέμπτο
0: στα Ψηλαλόνια. Στα Ψηλαλόνια.
2: Ψηλαλόνια, ναι. Μένει και μια ξαδρέφη μου εκεί πέρα στα Ψηλαλόνια.
0: Έλα, χρόνια. Ναι. Είχες και κάτι σχέσεις με Άγιο Βασίλειο εσύ νομίζω?
2: Ναι,
0: ή όχι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είχες, καλά θυμάμαι.
2: Ο Άι Βασίλης.
0: Ναι.
2: Είναι κουμπάρα μου εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
2: Κουμπάρος.
0: Ναι.
2: Όλοι τους. Μου έχουν βαφτίσει το Διονύση, το δεύτερο γιο.
0: Ωραία. Λέγαμε πριν με τη Σούλα. Δεν έρχεται ο Αντώνης καμιά βόλτα στη Ζάκυνθο, τίποτα. Λέει έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και στην Αυστραλία.
2: Βέβαια είναι. Όχι δύσκολα δηλαδή ότι τα εισιτήρια και τέτοια.
0: Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάς ότι γέρασα εγώ τώρα.
0: Έλα τώρα Αντώνη σε παρακαλώ. Έλα, γέρασες. Τώρα μην ακούω τέτοια.
2: Και εγώ
0: τι...
2: ήμουν 30.
0: Ναι.
2: Τότε σπάγωγες, άνοιξες στο σταθμό και ακούγατε με τη Σούλα.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν 34 χρονών.
0: Παιδάκι είσαι.
1: Εντάξει. Παιδάκι. Άρα μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι. Τι είσαι. 60 χρονών παλικάρι.
2: Εκτός τα καλοκαίρια.
0: Τι θα θες τα καλοκαίρια τώρα.
2: Ναι.
0: Έτσι
2: πολύ, πολύ ωραίο με το Μητροπάνο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πράγματι, έχουμε.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: και στη συνέχεια έχει πολύ
2: ωραίο τραγούδι.
0: Έχουμε διαλέξει κάτι λαϊκά ωραία.
2: Ωραία, χαρισμένα σε όλο το ακροατήριο.
0: Ωραία, πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Και ιδιαίτερο στο Νιόνιο μας.
0: Στο Νιονιακούλι, στο Μεσολόγγι. Θα πάρει αυτός.
1: Ωραία, ιδιαίτερα αφιερωμένο.
0: Στην πρωτεύουσα θα λες, σε Τολοκαρνανίας. Έτσι θα λες.
2: Έτσι λέγεται τώρα.
0: Πρωτεύουσα δεν είναι, τι. Πρωτεύουσα είναι.
2: Πρωτεύουσα, ναι.
0: Να το λέμε, μην το ξεχνάμε.
2: Κάτι άκουσα για Αγρίνιο.
0: Ναι, το Αγρίνιο απλώς γεννάνε περισσότερο εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
2: Έτσι. Θα του καθαρίσει ο Νιόνιος όμως να κάνουν.
0: Θα τους φάει εντελώς. Ναι.
2: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί είναι και οι διαφημίσεις.
0: Τώρα είναι οι διαφημίσεις, τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, να το ευχαριστηθούμε.
1: Τα φιλιά μας στην Αυστραλία.
0: Έχουμε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα διαφημιστικό. Θα το ακούσετε. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Θα το ευχαριστηθείτε.
2: Έγινε.
0: Την αγάπη μας και καλή ακρόαση εκεί.
2: Και όλα τα τραγούδια χαρισμένα σε όλους.
0: Εντάξει Αντώνη
1: καλά,
0: μου, φιλάκια στο Σίδνεϊ, φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε τον Αντώνη και...

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
10: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Καλά κάνετε. Λοιπόν, και καλημέρα σας λέει στον υπέροχο σταθμό. Χαίρομαι που σας ακούμε στη Ζυρίχη. Χαιρετισμού Σπύρος με αγάπη. Καλή συνέχεια Σπυράκο μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μας, Σπύρο.
1: Καλημέρα Σπυράκο. Σε περιμένουμε να έρθει στην πατρίδα. Εδώ ακούμε εκτός συναγωνισμού για το Γιώργο το Φάκο πάει αυτό. Νατάσα Λιακοπούλου, πώς να σου το πω.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρα.
1: Ο Χρήστος ο Ψηλαλωνίτης. Πώς λέμε, ο Θαλής ο Μιλήσιος.
0: Τι κάνει η Πάτρα μας?
2: Τι κάνεις, Χριστίνα?
0: Καλά, εσύ?
2: Μ' αρέσει η Γιακοπούλου, ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο, ναι, σ' αρέσει, ναι, σ' αρέσει, ναι, ναι. Νατάσα, μπράβο.
2: Όλο μπουζουκλερία βάλες, δηλαδή.
1: Μπουζουκλερία, όχι, δεν είναι μπουζουκλερία, είναι... Κάτσε να ακούσεις όλη τη λίστα.
2: Ναι, ναι.
0: Χαρούμενο τραγουδάκι.
1: Ναι, για ρίξε καμιά στροφή τώρα εδώ.
2: Ο Λεωνίδας.
1: Ο Λεωνίδας δεν έχει πάρει απουσία. Ο απουσιολόγος έβαλε απουσία.
0: Προς το παρόν.
1: Δεν σε θέλω πια, Χρήστο.
2: Βάλε ωραία τραγουδάκια, Δημητράκη.
1: Θα σου βάλω, Χριστάκι μου. Φιλάκια.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε Μανώλη Λιδάκη από τα παλιά. Στάγδιν Βραδέος. Που λέει και ο Χριστάκης Μπουζουκλέρη.

0: Θες να το πω αυτό ρε παιδί μου. Τα έχουν βάλει όλοι με την Καριστιανού τώρα. Δεν ξέρω τι λύση έχουν πάθει. Ξέρω δηλαδή, αλλά λέμε.
1: Τέλος πάντων, δεν τα έχουν βάλει
0: και
1: όλοι.
0: Και δεν είναι έμπειροι, λέει, και εμείς είμαστε έμπειροι στην κλοπή, δηλαδή δεν είναι έμπειροι. Πιστεύουμε να μην μάθει.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τη στηρίζουν, απλά δεν τον φανερώνουν ακόμα.
0: Κάποιοι θα τη στηρίζουν, όμως κάποιος
1: από τα κανάλια, λέω.
0: Από τα κανάλια.
1: Ναι.
0: Από τα τανάλια.
1: Αυτά.
0: Έχουν σφίξει σαν τανάλια.
1: Δεν μπορούν να μην τη στηρίζουν.
0: Δεν νομίζω. Μόνο το Open βοηθάει και διακριτικά. Τα συμφέροντα των καναλαρχών, κοινώς κατά τον Κώστα τον Καραμαλή Νταβατζίδων, είναι άλλα. Αυτοί νομοθετούν.
1: Θα δείξει όσο περνάνε οι μέρες και ο καιρός μέχρι τις εκλογές, θα δείξει.
0: Αυτοί νομοθετούν, αυτοί διοικούν, δεν έχουν ιερό και όσιο. Γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, σε ένα κανάλι, δεν θέλω να πω ποιο, το πρωί.
0: Ναι, το πρωί.
1: Σχολίαζαν οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Ο ένας έλεγε, λέγεται Ελπίδα, θα το ονομάσει Ελπίδα για Δημοκρατία.
0: Ναι, για τη Δημοκρατία.
1: Μα, και πώς θα το καλεί, λέει, πώς θα το φωνάζει.
0: Ελπίδ.
1: ELD.
0: Ναι,
1: απλά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν δηλαδή το πρόβλημα.
0: Τώρα άξιος ο μισθός του. Εντάξει. Τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα βγήκαν όλοι και από όλα τα κόμματα. Κυριολεκτικά. Ναι, ναι. Μόνο η Νίκη κρατάει στάση διακριτική.
1: Κοντινή, θα έλεγα. Κοντινή στάση.
0: Εντάξει. Κρατάει τέλος πάντων μια αξιοπρεπή στάση. Μόνο μια μέρα. Μανώλης Λιδάκης, τον χάσαμε πέρσι δυστυχώς. Και φωνάρα και ρεπερτόριο και χαρακτήρα.

0: Βοσκόπουλο τώρα, και αυτός ήταν ευαίσθητο παιδί. Είχε ωραία τελευταία χρόνια.
1: Με τη Δημητρίου. Με την, όχι,
0: όχι, ποιος είναι Δημητρίου,
1: την Άντζελα, την Κυρέκου.
0: Την Κυρέκου. Τη Δημητρίου. Στου κόσμου το κελί.

0: ήταν γριά τελικά.
1: Ποιος?
0: Ο Χριστάκης ήταν.
1: Γιατί να είναι
0: γριά? Ο Σιλαλονίτης. Κάποιος εδώ λέει το πέρασε για γριά.
1: Έλεος.
0: Ο Χριστάκης έχει γεράσει λίγο. Λοιπόν, ένα τραγούδι χαρισμένο και για τον Άγιο

0: φαγητό.
1: Ναι. Ας φάμε αγέρα. Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Αγέρας.
1: Αγέρας.

0: Εδώ επικοινωνεί ο Αντώνης από το Σίδνεϊ με την ευτυχία, τη δικιά μας. Τα λεφτά, λέει, δεν κάνουν την μεγάλη ομάδα. Δεν κάνουν την ομάδα. Μεγάλα λόγια ευτυχία, μου λέει. Την πονάει την ευτυχία τώρα με όλα αυτά. Εγώ, Ζάκη, μου λέει από καιρό το μαγαζάκι σου και τη δουλειά σου. Και Καλαμάτα, βεβαίως και Καλαμάτα. Μας τα είπε και προφορικά. Θα παίρνουμε την ευτυχία,
1: ναι,
0: για να ξεχνάει τον πόνο της και θα την πηγαίνουμε Καλαμάτα να βλέπουμε τη μαύρη θύελλα. Έτσι, ευτυχία.

0: Ωραία, ωραία, ναι. Φωνάρα, πράγματι.
1: Δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Α, κακός, πρέπει να εκπαιδευτείς, να εκπαϊδευτείς.
1: Ναι, δεν κάνω το.
0: Εκπαϊδεύεσαι. Είναι πολύ ωραία η πίτσα. Και ο Γιώργος Μαργαρίτης που ακολουθεί. Αυθεντικότατος.

αυτά η Onion FM, η onionfm.gr. Τα παιδιά παίζει με τη Χριστίνα Λευκαδίτη και τον Δημήτρη Κολόκα τα Σάββατα. Εδώ μπαίνει το μπουζούκι της μπουζουκλερής. Τα δικαστήρια μακριά από μας.

0: Τι έγινε τώρα εδώ? Α, δεν πάμε καλά.
1: Εσείς μην μας φύγετε. Περιμένετε μαζί μας.
0: Θα σας φτιάξουμε, παιδιά. Κάτι έγινε εδώ πέρα. Κάτι ο δαίμον του στούντιο. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Τι μάγια θα κάνουμε, μαγικά μάλλον.
1: Εν τω μεταξύ μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε διαφημιστικά. Θα βάλουμε διαφημιστικά τώρα.
2: Ακούτε Ionian FM.
0: Παρακαλώ να μονταριστείς του είναι επανάληψη αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Ελένη Ροδά. Πώς έλεγε, διαμάτι, μας μάτιασαν, στα δύο μας κομμάτιασαν, μας μάτιαξαν. Ελένη Ροδά, πώς μπορεί να πρέπει.
3: Έξω από το τζάμι βλέπω μια σκιά.
0: Λίγο πριν από τη μία είμαστε.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
7: Ιόνιον FM Stereo.
8: Αυτό. Τώρα έχει πιάσει και καλοκαιράκι. Πιάνει σιγά σιγά δηλαδή. Και βγαίνουν τα φίδια.
9: Λες το πρωί έβρεξε.
8: Τσιμπάνε. Δαγκώνουνε. Ματιάζουνε. Λοιπόν, να πάμε στη γραμμούλα και μετά να ακούσουμε Ανδρεάτο. Πάντα Ionion FM, παιδιά, ionionfm.gr. Στα παιδιά παίζει Σάββατα εδώ, 12 με 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δίνουμε και τους αριθμούς μας. Πάρτε αριθμούς, παιδιά.
9: 2-6-23-0-42-100.
8: 4-711 που έλεγε και ο Πανούσης.
9: Εμένα με μπερδεύει,
8: 666-1453.
9: Και τώρα ποιο είναι το άλλο, πες.
8: Λοιπόν, 42-100. 2-6-23-0-42-100 και 41-9-18. Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα. Γραμμούλα.
10: Χαιρετούμε τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιόνιον FM.
9: Χαιρετούμε κι εμείς.
8: Χαιρετούμε.
9: Τους Ελλαδιστάνους.
10: Πώς είστε?
8: Α, καλύτερα δεν γίνεται.
10: Α, βέβαια.
8: Μας ματιάζουν.
10: Βέβαια.
8: Μας ματιάζουν, παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα?
10: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη φορά είχες βγάλει αυτή την κυρία από τα Γιάννενα που τραγουδάει τα υπηρώτικα τα παραδοσιακά.
8: Κυρία Στοιχεία, ναι.
10: Και πραγματικά, ας πούμε, είναι λυπηρό ότι μια τέτοια φωνή δεν την έχουν καλέσει ούτε σε πολιτιστικό σύλλογο, όπως είπε η γυναίκα.
8: Έλαντε, εμένα μου κάνει περιέργεια χρόνια τώρα.
10: Λοιπόν, μία από τις πιο εξαίρετες φωνές που, δηλαδή, κάπου συχαίνεσαι τον εαυτό σου, σε τι χώρα ζούμε.
8: Πραγματικά.
9: Άλλοι προοδεύουν, κανείς για να μπαίνει.
10: Λοιπόν, εκτός αυτού, εδώ οι λαγουμητίδες θα πιάνε κάποια τέτοια ερεθίσματα. Στην Πορτογαλία έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα που κάποιοι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται για ζώα.
8: Α, δηλαδή ασβός, ξέρω εγώ, κουνέλι.
10: Διάφορα. Και οι οποίοι φορένουν δέρματα από ζώα,
8: ναι.
10: και πηγαίνουν και σε κτηνία τους και κάτι τέτοια πράγματα.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, και το κίνημα αυτό τίνει να έρθει και στο Ελλαδιστάν.
8: Αλλή μόνο να μην έρθει στο Ελλαδιστάν. Είναι δυνατόν να μην έρθει, να μην πάει μάλλον. Εμείς τι δουλειά έχουμε το Ελλαδιστάν? Εμείς δεν έχουμε. Να πάει, όχι να έρθει.
10: Και εδώ πέρα οι λαγουμιτζίδες έχουν πάρει στο κρανίο και σου λέει τώρα τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, θα δει και πάνε τίποτα τέτοια.
8: Μισό λεπτάκι τώρα, Ελλαδιστάν. Αν δηλώσεις, ας πούμε, φίδι, λέμε τώρα.
9: Ναι.
8: Έτσι. Ναι. Πληρώνεις εφορία, συνεχίζεις να πληρώνεις εφορία. Άμα είναι να δηλώσω φίδι.
9: Πάντως έχει δίκιο, διότι η νέα μόδα είναι να αυτοπροσδιορίσεις και να βάζεις την ταυτότητά σου ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορείς να αυτοπροσδιορίσεις.
8: Θα γίνω φίδι.
9: Ως ζώο, ως αυτό, ως εκείνο.
8: Ναι, ρε παιδί μου, θα γίνω φίδι και δεν πληρώνω εφορία. Δεν πάω φαντάρος. Πάντα φαντάρι τα φίδια.
9: Τι άντρας και γυναίκα, αυτό είναι τίποτα τώρα.
8: Ναι, τι άντρας.
10: Φίδι. Βαδίζουν με τα τέσσερα, δε.
9: Ναι, ναι.
10: Εκείνοι που παριστάνουν το φίδι έρχονται. Έρχονται.
8: Μπράβο. Έρχονται αυτοί. Ναι.
10: Έρχονται.
8: Σωστά.
10: Ένα άλλο πάλι γεγονός, το οποίο τους έχει δυσαρεστήσει τους λαγουμιτζίδες, είναι το θέμα με την ταινία με την ωραία Ελένη.
8: Α, τι δηλαδή?
10: Ότι είχε βγει μια κάποια ταινία για την ωραία Ελένη, λέει, και είχε και χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
10: Και τους δυσαρέστησε, ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, λέει, δεν ήταν...
8: Α, ήταν μαύρη η ωραία Ελένη.
10: Έτσι
9: είπε.
8: Ήταν μαύρη ωραία Ελένη.
10: Λοιπόν.
8: Και ο Πάρης...
10: Ο Πάρης λέει τώρα, αυτό για τον Πάρη λέμε.
8: Χάθηκα, Αγαμέμνονα.
10: Ότι θα γίνει μια άλλη, λέει, ταινία. Αυτές
8: μου κλέψαν το Λενάκι.
10: Ότι ο Πάρης λέει δεν ήταν 100% άντρας, ήταν γκέι.
8: Α, καλά να τα πάθει.
10: Και οι λαγουμιτζίδες θα έχουν πάρει στο κρανίο τώρα.
8: Ναι.
10: Και δεν συγκινηθήκανε ούτε με το κόμμα της Καριστιανού, ούτε με το του Τσίπρα κτλ. Και βγάλανε κάποιες έτσι... κάποιες στιχομηθίες, κάποια συνθηματάκια και λέγανε. Οι λαγουμιτζίδες έχουν κρίση, έχουν νου. Δεν συγκινούνται από το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Έχουμε τόλμη, έχουμε φαντασία, θα ψηφίζαμε κόμμα αν είχε η καραβούλια Αθανασία.
8: Καλά.
9: Από την καραβούλια λέει, έχουμε,
10: από την καραβούλια λέει, έχουμε διάφορα ερεθίσματα από την εκπομπή της τα ψυχανεμίσματα. αυτοί είναι πιστοί στην καραβούλια τώρα. Έχουν,
8: έχουν πάθει καραβουλίαση. Ναι, ναι, ναι.
9: Οξία.
10: Δεν εμπιστεύονται κανέναν. Ναι. Τα ψυχανεμίσματα, λέει, μαθαίνουμε απ' όλα. Από αρχαίους φιλοσόφους μέχρι τον Άσιμο Νικόλα.
9: Ωραίο.
8: Ναι, ναι, πράγματι έτσι είναι.
10: Αθανασία Λάμπης στα FM σαν άστρο, εσύ και η Χριστίνα από το κάστρο. Αυτά από τους λαγούς.
8: Ωραία είσαστε. Δεν μου λες τώρα, Ελλαδιστάνε μου, για πες μας, γιατί τα έχουν βάλει όλοι και ασχολούνται με την Καριστιανού, δηλαδή να έχει εμπειρία, λέει, δεν ξέρει να κλέβει, τι να κάνει στο τερέν αυτό εκεί, στο λασπωμένο, να μπει και αυτή μέσα με το κουστούμι της, μέσα στο βούρκο.
10: Τους έχω αειδιάσει, δεν μπορώ να...
8: Ναι, δεν είναι.
9: Δηλαδή οι άλλοι όταν πρωτοέμπαιναν ήξεραν.
8: Τα κλέβουν, όχι, μάθανε όμως.
9: Ναι, αυτό λέω.
10: Και κάτι άλλο, ας πούμε τώρα, εγώ ξέρω ότι κάτι που τους δεν το θέλουνε, το πολεμάνε.
8: Καλά, είναι αστείο τώρα. Ο τρόπος δηλαδή που δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται, προφανώς απευθύνονται σε ανεγκέφαλους. Σου λέει οι ανεγκέφαλοι πόσοι είναι, μπορεί να μου βγάλουν ένα 4-5% να βγω. Δηλαδή, μου θυμίζει κάτι διαφημίσεις που απευθύνονται σε κάτι νοικοκυρές με τους μπλε και πράσινους κόκκους, ας πούμε, που κάνανε παλιά με τα πλυντήρια.
9: Είναι λοιπόν, 30 κατασκευαστές.
8: Εντάξει, ναι, ναι, 29. Ναι, ναι.
10: Είναι και κάποια κόμματα τα οποία, ας πούμε, είναι δολώματα.
8: Ναι, καλά. Αλλή μόνο στην Ελλάδα θα υπήρχαν δολώματα.
10: Θα έχει την τύχη του Κασιδιάρη, θα έχει την τύχη του Σόρα.
8: Ναι.
10: Όπως για να τον πολεμήσω να τον...
8: Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Είναι πολλά γρανάζια. Πολλά δοντάκια από το γρανάζι.
9: Το κάθε ένα παίζει το ρόλο του.
8: Το ρόλο του, ναι. Για να γυρίζει το μηχανή. Πώς θα γυρίζει μηχανή.
10: Και δεν έχω δηλαδή εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποτε που είχα να κατευθύνω εγώ με αυτά τα πράγματα ήμουν υποψήφιος στην Ηλία.
8: Ναι.
10: Και είχα πάει σε κάποιο κύριο εκεί πέρα που ήταν. Στο κόμμα, στο ίδιο που ήμουν.
8: Στο κόμμα, βουλευτής. Ναι.
10: Λοιπόν, και να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις για την Ηλία. Ήταν πρόσφατα με τις πυρκαγιές τότε και κάτι τέτοιο.
8: Α, ναι, το 7.
10: Και
8: ναι,
10: μου λέει, εγώ,
8: ναι,
10: μου λέει, δεν είμαι, κύριε, μου λέει, βουλευτής Ηλίας. Μου λέει, είμαι βουλευτής, μου λέει, μου είπε το περιφερειάτου.
8: Ναι.
10: Δεν μπορώ. Και εντούτοις όμως, γι' αυτό δεν ήταν βουλευτής Ηλίας, ενώ κάποιος άλλος βουλευτής από άλλη περιφέρεια εδέχτηκε και έκανε τις ερωτήσεις για την Ηλία. Θέλω να σου πω, είναι ένα αυτήνισμα από τα.
8: Ναι, καλά, άστο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα, Ελλαδιστάνε, προσπαθώ να εφεύρω ένα τρόπο εκπομπής, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται στις ενημερωτικές, αυτές που έκανα, δηλαδή δεν νομίζω ότι μετράνε πια αυτού του είδους εκπομπές, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι, δεν έχουν δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, κάτι να το σκεφτώ εγώ δηλαδή και να το υλοποιήσω.
10: Δεν έχω δηλαδή εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποτε που είχα να κατευθύνω εγώ με αυτά τα πράγματα ήμουν υποψήφιος στην Ηλία.
8: Ναι.
10: Και είχα πάει σε κάποιο κύριο εκεί πέρα που ήταν στο κόμμα, στο ίδιο που ήμουν.
8: Στο κόμμα, ναι. Ναι.
10: Λοιπόν, και να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις για την Ινδία. Ήταν πρόσφατα με τις πυρκαγιές τότε και κάτι
8: τέτοιο. Α, ναι, το 7.
10: Και
8: ναι,
10: μου λέει, εγώ
8: ναι.
10: μου λέει, δεν είμαι, κύριε, μου λέει, βουλευτής Ηλίας. Μου λέει, είμαι βουλευτής, μου λέει, μου είπε την περιφερειά του.
8: Ναι.
10: Δεν μπορώ. Και εντούτοις όμως, γι' αυτό δεν ήταν, βουλευτής Ηλίας, ενώ κάποιος άλλος βουλευτής από άλλη περιφέρεια εδέχτηκε και έκανε τις ερωτήσεις για την Ινδία. Θέλω να σου πω, ναι. είναι ένα αυτήνισμα από
8: τότε. Ναι, καλά, άστο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα, Ελλαδιστάνε, προσπαθώ να εφεύρω ένα τρόπο εκπομπής, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται στις ενημερωτικές, αυτές που έκανα, δηλαδή δεν νομίζω ότι μετράνε πια αυτού του είδους εκπομπές, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι, δεν έχουν δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, κάτι να το σκεφτώ εγώ δηλαδή και να το υλοποιήσω.

0: Άστο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα, Ελλαδιστάνε, προσπαθώ να εφεύρω ένα τρόπο εκπομπής, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται στις ενημερωτικές, αυτές που έκανα, δηλαδή δεν νομίζω ότι μετράνε πια αυτού του είδους εκπομπές. Δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Δεν έχουν, δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Κάτι να το σκεφτώ εγώ δηλαδή και να το υλοποιήσω.
1: Τι να πω,
0: έτσι νομίζω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν το πετύχω.
1: Άλλωστε έχεις και καλαματιανές ρίζες, όπως λένε ορισμένοι. Εσύ τι είσαι ευρηματικός.
0: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, βλέπαμε το τμήμα του Ταϊγέτη, το Καλάθι Ανατολικά, ας πούμε, το πρωί που ξυπνάγαμε. Ήταν ωραίο το θέαμα και η παραλία κάτω, στην Αβαρίνου. Πολύ ωραία. Καλό είναι να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Λοιπόν,
0: με τη λεφτά,
1: ο Λεωνίδας έχει βγει.
0: Ο Λεωνίδας έχει πάρει 2 απουσίες και είναι δικαιολόγητες.
2: Και δεν ξέρω. Νομίζω την προηγούμενη δεν βγήκε, ούτε την προηγούμενη.
0: Όχι, πήρε απουσία και δεν έχει φέρει χαρτί από τον γιατρό. Δεν έχει φέρει, όχι.
2: Άσε τώρα από τον γιατρό, κοστίζουν και αυτά.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε. Και εμείς, και εμείς.
1: Και πάντοτε μαχητική όπως είσαι.
0: Μαχητική θα είμαστε με τον δικό μας τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Φιλάκια πολλά στο Ελλαδιστάνο, στο Ελλαδιστάνο. Λοιπόν, ναι. Εδώ έχουμε Γεράσιμο Ανδρεάτο. Πρόσεξε, ένας ωραίος τίτλος. Ένα δίνεις, 1000 παίρνεις.
2: Εξαρτάται.
0: Ακού.

0: Είναι οι γραμμούλες μας. Μία από αυτές είναι και αυτή που βγαίνει τώρα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτή τη φορά βγαίνω για την Ανίτη.
0: Ωραία.
2: Η Ανίτη εκτεγέα στο 300 π.Χ., η οποία διασχίζοντας το χρόνο έφτασε στο σήμερα και αφιερώνει αυτό το ποίημα προς τιμήν των Ποντίων.
0: Α, πολύ ωραία. Είμαστε στο πνεύμα.
2: Έχει τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες». Πόντος 19/5/1922.
0: Ναι.
2: Κυρία Ελένη τη φώναζαν. Δασκάλα στην Τραπεζούντα ήταν, στον Πόντο. Στο Παρθεναγωγείο δίδασκε, πριν πάρει το ξεριζωμού το μαύρο δρόμο. Εργάτρια καπνού εδώ, κίτρινα δάχτυλα, μάτια θολά απ' τη σκόνη. Τα γράμματα ήξερε ήταν ιερά, ήξερε πως η αμάθεια σκοτώνει. Το βράδυ στην παράγκα της, χωμάτινο το πάτωμα, σκεπή τενεκεδένια, μάζευε τα ξυπόλυτα, σαρανταριά παιδιά, κουρελιασμένα, πεινασμένα, και γράμματα τους μάθαινε να γίνουν άξια και να προκόψουν τα καημένα. Για μαυροπίνακα κομμάτι έβαλε μαύρο ξύλο, χαρτιά από το καπνομάγαζο και για μολύβια από του τρένου τις γραμμές, καρβουνιασμένο ξύλο. Παιδιά μου, σήμερα θα μάθουμε τι είναι η λέξη μας πατρίδα. Πατρίδα, όπου σε θάβουνε, εκεί που είναι οι παππούδες σας, ο Πόντος. Μα είναι και εδώ που έθαψαν τη μάνα σου Μαριό, η Ελλάδα μας κοιτίδα. Και αύριο, παιδιά, θα μάθουμε και άλλη γραφή, ανάγνωση.

0: γράψει και ιστορία. Τι είναι τιμή, ποιες είναι οι αξίες μας και τι είναι ελευθερία. Επιθεωρητής μετά καιρό εφάνηκε, σταλμένος από το Υπουργείο. Ποια είστε εσείς που γράμματα διδάσκετε χωρίς να έχετε πτυχίο? Δασκάλα είμαι, απάντησε. Να το πτυχίο, από το Αρσάκιο διδασκαλείο. Συνεχίστε, είπε τότε αυτός, πηδώντας τα παιδιά, σκύβοντας το κεφάλι. Και λίγες μέρες πιο μετά, μολύβια και τετράδια έστειλε, και ξανά πάλι. Ώσπου έτος 1950, την παράγκα έφτιαξε το Υπουργείο, πρώτο δημοτικό της Δραπετσόνας, ολοκένουργιο διόροφο σχολείο. Και τη δασκάλα κάλεσε ο δήμαρχος τιμητικά να κόψει την κορδέλα, που άσπρα τώρα είχε τα μαλλιά, προσφέροντας τη μόρφωση από μικρή κοπέλα. Απ' τα παιδόπουλα που στην παράγκα δίδασκε μαμέτρητες θυσίες, γυμνάσιο πήγαν πιο πολλά. 8 γίναν δάσκαλοι, ένας γιατρός και μία νοσοκόμα. Όλοι τους έκαναν οικογένειες καλές, προσφέροντας και ζώντας με αξίες. Κι ώσπου το 1978 πέθανε η δασκάλα. Μες στο δωματιάκι της το μαύρο ξύλο κρεμόταν, ο μαύρο πίνακάς της, που ανεξίτηλα και αιώνια έγραφε την αξία και άδολη προσφορά της. Αυτό απ' την Ανίτη για τον πόντο μας.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για την Ανίτη.
1: Και τους δυο σας. Και τους δυο σας.
0: Να είσαστε καλά και να συνεχίσετε την πανέμορφη εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε. Καλό από βράδυ για την εκεί επανάληψη. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Συνεχίζουμε, επανακάμπτουμε με Σοφία Αβραμίδου. Αλλά χτυπάει η γραμμή, να την πάρουμε. Να την πάρουμε.
2: Ναι, βάλε, βάλε, μπορείς να βάλεις.
1: Δεν την πρόλαβα, την πήρε το φάξ. Μάλλον θα μας στείλει ο Χρήστος τη γραμμούλα μας. Έλεγα να την πάρω κατευθείαν. Πράγματι γρήγορος ο Χρήστος. Καλημέρα. Ναι. Χαμηλώστε το μαραφέτη σας.
3: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, χαμηλώστε το.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ολόκα.
2: Το χαρτί που είναι από το γιατρό.
1: Α, είναι το... να φέρεις χαρτί.
3: Ολόκα.
1: Εδώ.
3: Με την κοπελίτσα να είσαστε καλά. Βράδυ.
1: Καλά είμαστε. Έχεις πάρει δύο απουσίες.
3: Και, ακούω και το βράδυ τα τραγούδια σου και μετά τη μία που έχεις ωραία τραγούδια.
1: Α.
3: Το αγαπάω το σταθμό, αγαπάω και τους ανθρώπους και αυτός που μιλάει ωραία πρωτοί το άνθρωπος.
1: Σωστά.
3: Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι.
1: Να πεις
3: γιατί
1: και κάτι.
3: Είμαστε για τα γεράματα, το βιβλιάριο, που είναι το δικό μας βιβλιάριο, Λεβεντάκο μου.
1: Ποιο βιβλιάριο, καλέ.
3: Το βιβλιάριο του γιατρού δεν περνάει που το βάζαμε σήμερα και σήμερα. Να είσαστε καλά και όσοι ακούνε και παντού. Και με πήρε ο Χρήστος, του λέω Χρήστο, άσε να μου περάσει το λόγο και θα βγω να πω και εγώ κάτι. Αυτό είχε πάνω. Τώρα είναι ένα φορτηγό μεγάλο, στο μπλε είχε πέσει εκεί που πήγα να πάρω λίγο δυο ψώνια που είμαι μοναχός μου. Και του λέω καλά δρομολόγια, αφήνε είχε να περάσει. Μεγάλο. Και βάζαμε σε αυτό το λόγο, φίλε, αυτό το που είχε καταβάσει. 32 τόνου σαφίδα. Όχι και μισό.
1: Για ποια εποχή μιλάς τώρα?
3: 80 τσουάλια. Και τώρα τι κάνανε?
1: Τι κάνανε, αυτό λέω.
3: Γι' αυτό με πονάει
1: μέρα. Το κατάλαβα εγώ. Ναι.
3: Η κυρασούρα που είπε συντάκητο.
1: Ναι.
3: Και βάλανε 6 ευρώ αύξηση και σε μένα και σε όλους. Τι κάνουν αυτά τα πράγματα?
1: Τι να κάνουν, αρέσει. Τι να λέμε τώρα.
3: Το βιβλιάριο που το είχαμε.
1: Δεν γίνεται και να φωνάζεις.
3: Και
1: να.
3: Μέρα γεράματα, γυναίκες και άντρες. Πού τα.
1: Λεωνίδα.
3: Πώς ακούω και το βράδυ ακούω.
1: Όλοι θα πεθάνουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση και μαζί με εμάς και η χώρα. Και η χώρα, δυστυχώς.
3: Ακούω το βράδυ περισσότερες φορές. Και τώρα δεν έβγαινα. Αυτοί τώρα τι κάνουν μέσα στη Βουλή. Το πόθεν έτσι και πού τα. Τα καπακώσαν όλα. Και τα τρένα.
1: Το πόθεν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πόθεν.
3: Και τα πάντα είναι στην Κύπρο. Εκεί πέρα στην Κρήτη τι έγινε.
2: Εγώ δεν το προλαβαίνω.
3: Όλη με ροή.
1: Ναι, δεν, γιατί. Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Θα αναπληρώσω νόμος.
1: Ναι.
3: Και τώρα βγήκε άλλος με 17 εγκλήματα. Όσα καλά δεν είπα. 17
1: ναι,
3: εγκλήματα
1: 17.
3: Και άλλα 25 χρόνια. Σε άλλο κράτος.
1: Για το δεύτερο.
3: Να του κόβω.
1: 17 Νοέμβρη.
3: Ο άλλος εκεί που μίλαγε που σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν θες, κύριε, τη γυναίκα σου να χωρίσεις. Τα έχει δει, δεν ξέρω αν έχει δει.
1: Ποιο σκότωσε τη γυναίκα του, γιατί.
2: Πάνε κάτι χρόνια.
1: Δεν σε πιάνω.
2: Πάνε κάτι χρόνια. Δεν σκότωσε ένα.
3: Να ο νόμο να είναι.
2: Οδηγό ελικοπτέρου.
1: Ναι.
3: Δεν σε πούμε για εισαγγελέα.
1: Δεν σε προλαβαίνω, δε.
3: Γιατί είμαι καλό άνθρωπο όπω σα αγαπάω όλου.
1: Και εμεί σα αγαπάμε.
3: Έλεγε Λεωνίδα, μίλαγε απλά γιατί με όλο τον κόσμο κάνω παρέα και αγαπάω και με αγαπάνε. Όταν είχα αυτοκαλάκι, μπορεί να το έχω πει πάλι σε εκπομπή σου.
1: Ναι.
3: Κατευθείαν στην Πάτρα. Άμα κανένα άλλο δεν μα αφήνει. Ξέρει ποια είναι τα δικαστήρια. Με συμβουλή. Το λέω και στι πλατείε παντού. Να του αφήσουν όπω μου λέει ο Σακελέα ο Παναγιώτη Άσο το άλλο.
1: Ναι, λέω.
3: Έχει πάρει σύνταξη, αν ζήσει αντιχαρά μα.
1: Ναι.
3: Να το μα ζαλίζουν, λέει. Μα ζαλίζουν. Άμα το τηλέφωνο ντρουν, όχι κύριε. Να είναι και για του φτωχού και να είναι και για του πλούσιου. Όχι μόνο για του φτωχού να πηγαίνουν στην Πάτρα, όπω μου λέει ο φίλο.
1: Το ερώτημα είναι γιατί οι φτωχοί γίνανε φτωχοί και γιατί οι πλούσιοι γίνανε πλούσιοι.
3: Το κατάλαβε, καλέ πάντα.
1: Εγώ το κατάλαβα.
3: Κάτσε να μοιάζει μόνο. Θέλω να σου πω τώρα, τι κάνανε τώρα, ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Ποιος,
3: καπακώνουν αυτούς τους πρεζάκηδες,
1: ναι.
3: Τους πρεζάκηδες και ναι. Τους κλέφτες.
1: Ναι.
3: Ναι, δεν είμαι κομματικός εγώ. Δεν είμαι με κανέναν.
1: Λεωνίδα μου, μαζί σου είμαι, Λεωνίδα μου.
3: Ορφανό, παιδί.
1: Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι.
3: Αφήνουν να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της, η δικαιοσύνη την καπακώνουν αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
3: Και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος.
1: Τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Τα έχουμε εμπεδώσει. Τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσουμε είναι το θέμα.
3: Εγώ είμαι ο Μπαρμπαντρέας, όσο χωρίς σε όλους αγαπά και τους πεθαμένους, ναι. Ναι. Εκεί θα πάω κι εγώ που να δω σε λίγο.
1: Λύσαξες.
3: Θέλω να πω.
1: Λύσαξες.
3: Έτσι έχω πει πιο πρώτα. Τώρα που τσακώνουμε με αυτό.
1: Να βάλεις ένα ραδιοφωνάκι εκεί που θα πας.
3: Να βάλει ένα γιατρό.
1: Γιατρό να
3: βάλει.
1: Τις κουβέντες απαγορεύονται. Σε ανακαλώ στην τάξη.
2: Θα
1: το κόψουμε. Θα βάλουμε μπιπ. Μπιπ, Χρήστο μπιπ.
2: Ποιο Χρήστο?
1: Στο Χρήστο το λέω. Το μοντέρ.
3: Θα τσακώνεται με όλο τον κόσμο. Και να λέει περνάει καλά η υγεία. Ποια υγεία?
1: Δεν είπαμε δεν θα λες κακές κουβέντες στο ράδιο.
2: Του ξέφυγε μία.
3: Του ξέφυγε. Τα φαρμακάκια μας.
1: Τα φαρμακάκια μας.
3: Τι μαλακίες λέει. Θα πάει πουλήσει.
1: Ωραία, Λεωνίδα μου, μη μου συγχύζεσαι και σου ανεβαίνει η πίεση και δεν κάνει. Μην θα σου βάλω εγώ τραγουδάκι τώρα, καλό να σε ηρεμήσω.
3: Αυτός ο οποίος δεν θα τον βάλει με τη σειρά του. Εκεί πάει γιατρός.
1: Εκεί ποιος,
3: ναι. Δεν πάω εγώ που με τα τσουβάλια στην Βαδόρο να φορτώνω.
1: 80 κιλά, 80 κιλά, ναι.
3: Τι πάω να πει αν είναι ο Μητσοτάης, αν είναι ο Τσίπρος, όλη τη δουλειά τους κάνουν.
1: Ωραία, το ξέρουμε.
3: Το κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Τώρα δώσω ένα αύξηση. Δεν έχει κύριε κράτος. Δεν θέλω να μου δώσεις.
1: Λεωνίδα μου, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Θα σου δώσουμε ένα τραγουδάκι υπό μορφή χαπιού πίεσης τώρα.
3: Δεν έχω εγώ αντιπολίτευση και πολίτευση. Εγώ τα λέω
1: πολίτευση. Αντιπολίτευση.
3: Αυτή που νομίζει κακριφά μετά.
1: Μάλλον μεταπολίτευση.
3: Θέλω να ακούσω και την εκπομπή.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι. Ευχαριστούμε
3: και
1: εμείς. Την αγάπη μας έχεις, Λεωνίδα μου.
3: Σ' αγαπάμε
1: και εμείς. Και στο βάζουμε και σε τραγούδι τώρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Γεια σου, χαρά σου, Λεωνίδα.
1: Φιλάκια.
3: Αν σκεφτούν αυτοί μας χαρά σου, έχουν
1: κάνει φιλάκια.
3: Θα καρύξει η ψυχή του.
1: Φιλάκια.
3: Φιλάκια.
1: Φιλάκια. Φιλάκια. Τακ-τακ. Τακ-τακ. Τακ-τακ. Σοφία Βραμίδου παρόλα αυτά, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ για τον Λεωνίδα. Εδώ η Νατάσα μας γράφει ότι πότε θα την καλέσουμε για συνέντευξη, λέει εδώ Χριστίνα.
2: Να μιλήσουμε.
1: Να την καλέσουμε. Σε καλούμε, τι, ευθέως. Εδώ θα κάνεις τι συνέντευξη, άρα, εν τω μεταξύ.

0: Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που επιλέξαμε, καθότι γνωστό το θέμα στα παιδεία παίζει. Καθώς τα παιδεία παίζει, είναι εκπομπή επικοινωνίας και προηγούνται οι πελάτες που έχουν πάντα δίκιο, οι ακροατές. Το μπουζουκλερί μας βέβαια συνεχίζεται με την Κατερίνα Κούκα. Μια ζωή κυρία.
1: Τι θα μπορούσε να είναι και κύριος?
0: Μπορούσε να ήταν κυρία χωρίς να είναι κυρία. Χωρίς κυρία, πώς λέμε, ντεκαφέ είναι, ντεκα...

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση Κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Μαζί σας το Ιόνιον FM.
10: Λοιπόν, γυρίσαμε για το τελευταίο ημίωρο.
11: Μπήκαμε στους ρυθμούς μας.
10: Πάμε να τερματίσουμε. Καλημέρα, τώρα ήρθε αυτό. Σήμερα δεν έχω κέφ. Και ζητάω τη συμβουλή σας.
11: Ποιος είναι?
10: Θα καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι. Θα τα αφήσω να το κάνουμε quiz. Σε πολιτική αντιπαράθεση με τη γυναίκα μου, η πεθερά μου μου έδωσε δίκιο. Πρέπει να μείνω στο σπίτι ή για σιγουριά να πάω στο ξενοδοχείο για ύπνο? Ποιος μπορεί να είναι αυτός?
11: Τι να πω.
10: Ο Ηλίας είναι αυτός από το Ελσίνκι.
12: Όλη τη νύχτα.
10: Να ακούσεις τι λέει το τραγούδι, Ηλία, και να αποφασίσεις. Είπα να έρθω, αγάπη, να σε βρω.

0: Χαιρετισμούς από Λίμνες, γράφει. Για ετοιμαστείτε για πρωινή ζώνη από Σεπτέμβριο.
1: Ποιο
2: Σεπτέμβριο,
0: τώρα, τι Σεπτέμβριο.
2: Είναι περίοδος κρίσιμη.
0: Τώρα, ναι, Σεπτέμβριο, ποιο ή ποιος το θέλει.
2: Άρα θέλει ο κόσμος, θέλει. Ευχαριστούμε.
0: Δημήτρη μου. Θέλουν και εσάς εκεί τους αγωνιστές.

ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και πάμε στον Μπάμπι Τσέρτο. Είπαμε σήμερα έχουμε μπουζουκλερή, όπως έλεγε ο Χριστάκης, ο ψηλαλωνίτης. Του Μάρκου είναι αυτό.

0: Εδώ έχουμε μία αλήθεια τώρα.
1: Μόνο μία είχαμε σήμερα.
0: Είναι μία αλήθεια το τραγούδι αυτό. Ο τίτλος του. Και η ουσία του βέβαια. Ψυχή που δεν αμάρτησε, ποτέ της δεν αγιάζει. Για τους αρματολούς και τους κλέφτες.

0: μια γραμμούλα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια και χαρά.
0: Σε περιμέναμε.
1: Λέω και εγώ. Μα λέω κοντεύει δύο.
0: Πού είναι ο πρωτεύουσιάνος μας? Πού είναι ο πρωτεύουσιάνος μας? Ναι.
1: Ωραία.
2: Την ιερή την πόλη Μασολόγγι.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι. Και τη Ετωλία και τη Ακαρνανία.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί είμαστε 50-50 άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Α, δεν λέει τίποτα.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος μας εκεί, ο Χρήστος ο Κόπας.
0: Δεν μας ακούει. Θα μας ακούει, βεβαίως μας ακούει.
2: Πρέπει να ακούει αυτός ο Χρήστος. Ναι. Ξέρω ότι ξετρυπώνει ο Μάστορας και ακούει.
0: Ναι.
2: Τώρα χαιρετάω που να χαιρετήσω και τον φίλο του Ντόνι, που σκούπι γαδάκια.
0: Ο Γκούσκος εδώ λέει ότι κέρδισε η ομάδα του Μιχάλη, NZ, κέρδισε την ομάδα του Σίδνεϊ με 1-0. Μας δίνει οι πληροφορίες τώρα. Ζεστές, live.
2: Πολύ καλά, ευχάριστα τα γεγονότα.
0: Έτσι, για μπράβο.
2: Αυτούς που είναι με τις ομάδες αυτές που έχουν τις ομάδες αυτές δίπλα τους.
0: Ναι, μπράβο, σωστά.
2: Μπράβο, να χαίρονται και να γλιτάνε και να πίνουν και κανένα τσιμπουράκι.
0: Και κανένα τσιμπουράκι, μην το ξεχνάμε.
2: Βέβαια, να μην πίνουν ούτε πόρ και σπιρίνες.
0: Λοιπόν,
2: τι άλλα νέα, πες μου κανένα νέο.
0: Τα νέα είναι, όπως ξέρεις, ότι ο Κούλης σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα.
2: Είναι υποχρεωμένος.
1: Αλλά δεν απαντάει.
0: Από ό,τι μάθαμε δηλαδή.
1: Αλλά δεν απαντάει όμως.
0: Ότι η Κοβέση μας έβαλε χέρι, λέει, γιατί πήγε ο Φλωρίδης και έκανε μια.
2: Ωρε, μη μανακατεύεις με αυτά, μην πω καμιά κουβέντα και
0: μα τι δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου.
2: Τα λένε τα κανάλια αυτά, τα κανάλια.
0: Τα κανάλια τα λένε αλλιώς, δεν τα λένε τα
2: πώς τα λένε. Τα κανάλια που τα λέει και ο φίλος ο Κάτμαν και μου λέει το κανάλι, λέει ότι είπε το κανάλι.
1: Επίσης λένε ότι έχουμε περισσότερο τουρισμό φέτος.
0: Ναι, λένε ότι έχουμε περισσότερο τουρισμό, ενώ δεν έχουμε.
1: Όπως και πέρυσι είχαμε περισσότερο από πρόπερση.
2: Χριστίνας έχει κάμα αητό και σένα από τη
0: βιβλία. Αητός, τι λες τώρα, χρυσοφτέργος.
2: Αητός
0: έχει κάμα.
2: Πολλά κομματάκια βλέπω ξετρυπώνονται.
0: Τι, ναι.
2: Μέχρι να γίνουν μεγάλα, να μας κυβερνήσουν, να περάσουμε καλά, θα έχουμε φύγει μέσα από τη ζωή.
0: Τι να γίνουν μεγάλα, τα μικρά.
1: Τα κομματάκια.
0: Τα μικρά δεν γίνονται.
2: Να γίνει κομμάτι μεγάλο.
0: Δεν μεγαλώνουν έτσι. Το περιβάλλον δεν ανθίζουν σε αυτό το περιβάλλον.
2: Και γιατί τα
1: και γιατί το 16.
2: Λοιπόν.
0: Εδώ το περιβάλλον είναι με γαϊδουράγκαθα. Τα τρώνε τα άλλα.
2: Γιατί δεν τα αφήνουν να μεγαλώσουν αυτά τα κομματάκια.
0: Μα τι βλάκες είναι. Αφήνουν οι νταβάδες να μεγαλώσουν τα.
2: Ξέρω αν μπορούσα να φτιάσω κι εγώ ένα κόμμα, τι χρειάζεται.
0: Φτιάξε ένα κόμμα, βάλε ένα κόμμα εκεί στην πρόταση.
2: Να μάσω 10 μερακλίδες να μπούμε μπροστά και να πάμε.
0: Μέχρι να φτιάξουμε κόμμα θα πέσουμε σε κόμμα, μου φαίνεται να πούμε.
2: Είμαστε πεσμένοι σε κόμμα, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πεσμένοι είμαστε, καλά το λες να πούμε.
2: Είμαστε πεσμένοι σε κόμμα,
0: καλά το λες.
2: Που τα ανασένουμε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Εγώ άλλο 20 του μηνός, 25 τελειώνει τα λεπτά λετούμιστος. Είμαι να τελειώνω από τις 5, λέω. Τι να κάνω.
0: Ακού τώρα. Μη φοβάσαι τίποτα, έρχεται ο Τσίπρας και δίνει ραντεβού με την ιστορία, λέει, να είμαστε όλοι εκεί. Ο Τσίπρας.
2: Καλώς.
0: Ραντεβού με την ιστορία.
2: Εκείνος που έπεσε από το ποδήλατο δεν έκανε κόμμα.
0: Εκείνος είχε κάνει κόμμα.
2: Τώρα που είναι να πάει στο αυτό που σου.
0: Τώρα δεν έχει πάρει πατίνι.
2: Όπως ο Κυρατώνης που είχαμε πάει στην Πάτρα και με τον Χριστάκη τον υποδεχτήκαμε εκεί.
0: Έχει πάρει.
2: Μεγάλη συναυλία.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν του βγαίνει η αλυσίδα τώρα, γιατί έχει πάρει πατίνι, είναι χωρίς αλυσίδα, είναι μπαταρία.
2: Α, είναι με το πατίνι,
0: ναι,
2: καλά,
0: ναι, πατίνι.
2: Άλλο όχι, μα
0: ναι. Έτσι.
2: Ο γαμό του να γανάκι και τραβάει ο λαός. Γεια σου, ρε Κυρασούλα.
0: Ναι.
2: Κυρασούλα λέει, άμα πάω στη Ζάκη θα φτιάξει ένα κουνέλι.
0: Να το πνίξει.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, να έρθουμε κι εμείς.
2: Αν είναι κουκκινιστό, μακάρι να έρθει. Δεν, εγώ με το σώτο πήγα.
0: Άμα είναι για κουνέλι, θα έρθουμε.
2: Και ήταν και η κυρία Τάνα εκεί. Πού είναι η Τάνα?
0: Είναι τώρα, είναι στην Ολλανδία, δεν είναι. Στη Ζάκη του, αλλά δεν ξέρουμε το καλοκαίρι.
2: Πολιτεύει τι άμα θα κατεβεί στη Ζάκη του για δήμαρχο.
0: Αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Έτσι άκουσα.
0: Αυτό δεν το έμαθα, δεν το ξέρω. Θα το διασταυρώσουμε όμως.
2: Να το έχει ψάξει.
0: Θα το. Κακός. Έχω βάλει τα παιδιά. Παιδιά, ψάξτε το.
2: Να ψάξει Τσιλακούβετσου, δρόμου τα λοιπά.
0: Τι είναι
2: λοιπά.
0: Πολλά εκεί για φτιάξιμο, άστο.
2: Μπράβο, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά.
2: Οι μόνοι που είναι ικανοί είναι αυτοί κατά τα πεινόμενα.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τον Ηλία του Κυριόπουλου ανταποκρίθηκε με το τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, ο Ηλίας μας έγραψε τα δικά του εδώ πέρα και μας...
2: Ήταν, λέει, το τηλέφωνο το είχε κομμένο του, το κόψανε γιατί είχε κουμπί του καλώδιο.
0: Άντε, δεν έχει ασύρματο.
2: Έπαιρνα εκεί πέρα βρέχει.
0: Ναι, μα δεν έχει ασύρματο.
2: Όπως είναι και από το φίλο μας το Σότο.
0: Ναι, κομμένο.
2: Δεν ξέρω, αφού δεν μπορώ να το πάρω τηλέφωνο.
0: Πρέπει να έχει, το έχει πλακώσει το χιόνι.
2: Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ξεχιονίζει τώρα και
2: ο
0: για τα φτιάρια.
2: Προχωράει ανοιχτή γραμμή.
0: Ο Μιχάλης, ναι. Ο Μιχάλης, ναι, ναι, ναι.
2: Ακροατής χωρίς ανταλλακτικό.
0: Λοιπόν, άκου, έχεις ένα μήνυμα εδώ πέρα. Πώς θα, πώς θα είναι το κόμμα, μας γράφουνε. Από τη κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει εδώ ο Ηλίας.
2: Πώς?
0: Από το Ελσίνκι. Κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει. Αυτό είναι. Και εσύ θα είσαι πρόεδρος, εννοεί.
2: Πρόεδρο, τι να είσαι κάμεις ένα.
0: Όχι, εμένα, λέει, για τον εαυτό του, καταλαβες.
2: Α, αυτός είναι εμένα κλείς.
0: Οπότε, εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι μάλλον ο πρόεδρος για να μπαίνει αντιπρόεδρος
2: αυτή. Τον ψηφίζω, τον ψηφίζω. Αυτός πήγε βότικα, έβγαινα
0: στο βότικα.
2: Βότικα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου, ρε Λιάκου.
0: Ωραία είσαστε, ρε. Ωραία.
2: Λοιπόν, πού είναι η παρέα που είχαμε παλιά.
0: Ναι, τώρα έχει η κατάσταση αλλάξει.
2: Τι έχει αλλάξει, ρε, έχουν φύγει του 80%.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχουν φύγει, δεν μπαίνουν, γιατί βλέπεις έξω κόσμο, δεν είναι η κατάσταση.
2: Όχι, έχουν φύγει, ας το τώρα. Πού είναι ο φίλος από την Κυλλίνη.
0: Ανέφυγε.
2: Ναι, κλείνοντας έλεγε, όπου αγαπάμε, πού αγαπάμε.
0: Έφυγε, αυτός έφυγε, ο Νικόλας έφυγε.
2: Να έχει καλό παράδεισο. Έφυγε, ναι, ναι. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Το μάθω, έμαθα τώρα, τελευταία το μάθω και εγώ.
2: Ναι, ψυχούλατα να πάμε.
0: Ναι, ναι, δεν το ήξερα.
2: Δεν το ξεχνάμε.
0: Όχι, βέβαια. Ο Νικόλας, βέβαια. Ναι.
2: Άρα, Νικόλα, και ο άλλος ο Πίτρος είχε από τη Βάρδα που ήταν ο Δημήτρης Άθεν.
0: Από τη Βάρδα ο Τάκης. Παίρνει ο Τάκης, είναι φίλος εδώ. Υπάρχει ο Τάκης.
2: Που είχε ψεσταριά, έψενε, έκανε έναν.
0: Ναι, ναι, ο Τάκης, ο Τάκης, ο Τάκης.
2: Ναι, να είναι καλά, ωραίος ήταν.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, όλο το Ευγενές ακροατήριο.
0: Πολύ ωραία, Νιάνιο μου. Ναι.
2: Όπου και αν ακούνε ελληνικά, αυτιά και ακούνε ελληνικά, τους χαιρετά όλους.
0: Βεβαίως, μπράβο, Νιάνιο μου.
2: Και εμείς... αν έχεις ένα τραγούδι.
0: Τι θέλεις τώρα.
2: Αυτό που δεν κέρδισε προχτές, μωρέ, με τον. Με τον Ακύλα, μωρέ.
0: Ακύλα, φέρτο, φέρτο. Έχω Ακύλα,
2: ρε.
0: Πού να βάλω Ακύλα εδώ μέσα, ρε, παιδί.
2: Ανοίξτε τα μάτια σας αύριο, δείτε Παναθηναϊκό μπάσκετ τελικός. Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. I love you.
0: Κάργα, κάργα.
1: Είστε καλά. Φιλιά πολλά,
0: φιλάκια. Καλά κουράγια, καλά κουράγια. Φιλάκια πολλά στην πρωτεύουσα. Φιλάκια, είσαι το Λοακαρνανίας. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο τέλος. Αυτό είναι του Παπάζογλου βέβαια, αλλά με τη γλυκερία τα ακούμε. Απόψε σιωπηλή.

0: Νομίζω ο Νίκος ο Παπάζογλου έχει περισσότερο συνέστημα στην ερμηνεία του.
1: Μάλλον.
0: Α, είναι ωραία και η γλυκερία βέβαια, δεν λέω. Για να μου πει. Τον άλλο μήνα, γράφει ο Ηλίας εδώ από το Ελσίνκι, γίνομαι 80, λέει, με το ένα πόδι στο λάκκο. Ποιο λάκκο, ρε Ηλία? Ποιο λάκκο?
1: Εδώ είμαστε περιονόβοι.
0: Δεν μου λες τώρα τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Θα κρατήσουμε την παράδοση, τελείωσε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνω των 100.
0: Παραπάνω. Από 104 και πάνω.
1: Ναι.
0: Ρίχτε τα.

Εντάξει, 5 λεπτάκια μας έχουν μείνει. Θα φύγουμε και θα ματαξανάρθουμε το Σάββατο στις 12 τη νύχτα, θα μας υποστείτε σε επανάληψη.

0: για το Σάββατο στις 12.
1: Σταυρό κουμποτό, το δίπλο σταυρό κουμποτό.
2: Να έχετε μια ουδέτερη εβδομάδα, γιατί αν αποκαλεί δεν θα γίνει.
0: Τι να πούμε ρε παιδιά, στο άστα να πάνε στο διάλο.
2: Τουλάχιστον να μην είναι άσχημη.
0: Εδώ πάει η εισαγωγή του στα Ρόβα. Υπομονή, λαέ.

0: γεράσουμε Ανδρεά του, τρελό μεράκι. Σας αφήνουμε και σας φιλούμε.
1: Τα φιλιά μας.
0: Φιλιά και καλή σας όρεξη. Και όχι στα βαθιά όσοι πάτε στη θάλασσα. Να πάρετε και τα μπρατσάκια σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλάκια.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Ακούτε Ionion FM.

την καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

0: αναπνοή.
1: Καλώς ήρθατε, φίλοι και φίλες του Goldies Radio Show, σε άλλη μια εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σας σταθμό. Παναγιώτης Κουνιάκης εδώ και σήμερα ανυπομονώ για τις επόμενες δύο ώρες να ταξιδέψουμε μαζί σε μια εκπομπή που πραγματικά δεν θα τη χορτάσετε σήμερα. Γι' αυτό τι θέλω, απολαύστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο όνειρο, στις αναμνήσεις, σε σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Είναι το Goldies Radio Show, επικοινωνούμε Goldies Radio Show. Είμαστε στο Instagram, πάνω Σκουνιάκης στο δικό μου, Instagram, Facebook και TikTok και επικοινωνούμε και μου λέτε τι αγαπάτε από τα ακούσματα του παρελθόντος. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσουμε χρόνο. Θέλω να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αγαπημένα κλασικά με την Αχάριστη Καρδιά. Μία σύνθεση του Τριαντάφυλλου σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια που χάρισε ο Τριαντάφυλλος στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, δε μ' αγαπάς κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις. Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά με ημερομηνία λήξης.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια ξέρετε ότι τα έχετε ζητήσει εσείς. Εμείς μαζεύουμε τις δικές σας αφιερώσεις και όταν ακούτε τα συγκεκριμένα τραγούδια καταλαβαίνετε ότι το έχετε ζητήσει εσείς και παίζει. Έτσι λειτουργεί αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. 2002, μέσα από το άλμπουμ Ομολογώ, ο Βαλάντης ερμηνεύει το Ακροβατό. Μία σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Μία υπέροχη στιγμή από μια αγαπημένη μπαλάντα του Βαλάντη που είναι και το πιο δυνατό του σημείο. Όχι ότι δεν τον αγαπάμε και στα ανεβαστικά, όμως αυτά τα τραγούδια έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην καριέρα του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: ράδιο.
1: Είστε έτοιμοι για μια έντονη και στεντόρια λαϊκή παρουσία? Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Πάολα σε ένα τραγούδι σταθμό της καριέρας της, στο μακρινό 2012, μέσα από το βήμα Γίνε μαζί μου ένα, συγγνώμη, είναι το άλμπουμ αυτό, μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με τίτλο «Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω». Και αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε, ζω για μένα, ναι. Ένα τραγούδι που θα μπουστάρει λίγο την αυτοπεποίθηση όσοι έχετε, έχουμε χωρίσει πρόσφατα, να τονώσουμε λίγο το ego boost μας. Πάμε να την απολαύσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

εδώ με αγαπημένα τραγούδια από τις χρυσές δεκαετίες του παρελθόντος, χωρίς κανένα περιορισμό. Goldies κάτω Παύλα Radio Show στο Instagram, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Σώτη Βολάνη μέσα από το άλμπουμ Μάτια μου Ερωτικά. Το θέλω να δω. Μία σύνθεση του Σώτη Βολάνη, ένα τραγούδι που έχει γίνει viral. Θέλω να δω, θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω τα χυλάκια σου που με φυλάν και λιώνουν. Σώτη, έτσι δεν το λένε μερικές φορές στο κέντρο που εμφανίζεται. Πάμε να απολαύσουμε τον έναν και μοναδικό και επιστρέφουμε, διότι έχουμε να παίξουμε ακόμα μια αγκαλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show με ένα τραγούδι πολύ ερωτικό στο μακρινό 2007. Είναι και το One Hit Wonder του Πάνου Ψάλτη μέσα από το άλμπουμ Έξοδος Κινδύνου. Το έχει γράψει ο ίδιος και ενώ πολλοί το θεωρούν πονεμένο τραγούδι γιατί λέει «Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί, περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί». Ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του το τραγούδι δεν είναι πονεμένο, αλλά νομίζω σχετίζεται με αγαπημένο οικογενειακό μέλος. Δεν ξέρω αν είναι για τα παιδιά του, πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγούδια του αφιερώματος που κάνουμε σε όσους μας έχουν λείψει ή έχουν φύγει από τη γη. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, θα το ακούσουμε και θα συγκινηθούμε.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στο Goldies Radio Show και ετοιμαζόμαστε αμέσως τώρα στο πάλικο της εκπομπής μας να υποδεχτούμε τη μία και μοναδική lady του ελληνικού τραγουδιού, η οποία μας χάρισε μοναδικές ερμηνείες στη συνεργασία της με το Φίβο, αλυσμόνητες δεκαετίες βεβαίως, τότε που ήταν και μία άλλη Ελλάδα. Τότε ο Φίβος εμπνεύστηκε το μοναδικό στίχο «Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες» και η Άντζολα το ενσάρκωσε με τέτοιο τρόπο που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. «Είναι κάτι χαρακτήρες» από την Άντζολα Δημητρίου στο Goldies Radio Show.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
9: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
10: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
9: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
10: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
9: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε μια μοναδική ερμηνεία από την Χάρης Αλεξίου. 1986. Είμαι μόλις 10 χρονών και κυκλοφορεί αυτή η επιτυχία που την θυμάμαι, γιατί από τότε είχα και το μουσικό ερέθισμα. Στα 14 μου έκανα ραδιόφωνο πρώτη φορά τιμημένο, καταλαβαίνεις. Είχα το ερέθισμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Θάνος Μικρούτσικος σύνθεση, Ανδρέας Μικρούτσικος στίχους. Να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι, να μου το πεις η αγάπη είναι ζάλι, από την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Διότι στο Goldies Radio Show δεν έχουμε κανένα περιορισμό στα τραγούδια της καρδιάς μας, αυτά που μας κάνουν και νιώθουμε μια γλυκιά νοσταλγία.

Συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι και αναρωτιέμαι σε ποια συνθήκη είστε, πού μας ακούτε, από πού μάλλον μας ακούτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram να σας δω αραχτούς σε κάποιο ωραίο ειδηλιακό τοπίο να μας απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε τώρα σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, μα έλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι το οποίο

Συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι και αναρωτιέμαι σε ποια συνθήκη είστε, πού είστε, πού μας ακούτε, από πού μάλλον μας ακούτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram να σας δω αραχτούς σε κάποιο ωραίο ειδηλιακό τοπίο να μας απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε τώρα σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, μέλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι

Σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, με έλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το θυμόμαστε πάλι, είναι ένα μουσικό διαμαντάκι από το χτες, με την μοναδική ερμηνεία των αγαπημένων μας τραγουδιστών.

Με ένα ραντεβού με τις πιο χρυσές ελληνικές επιτυχίες και το απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό που μας φιλοξενεί και είμαστε με αίσθηση ευθύνης στο τιμόνι του σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και σε όλα τα web radios. Στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά. Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη σύνθεση του Γιάννη Βαρδί μέσα από το άλμπουμ «Πες μου τι νιώθεις». Δημήτρης Κοντόπουλος και Μιχάλης Φίκας στο τραγούδι «Για ένα λεπτό». Να σ' ονειρευτώ, παγώνω το χρόνο. Για ένα λεπτό κι ας είναι τρελό, μαζί σου να λιώνω. Για ένα λεπτό μου είναι αρκετό να ερχόσουν και πάλι. Βουτιά στο κενό, πώς να σου αρνηθώ μια αγάπη μεγάλη.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Ελάτε τώρα, τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show, να ανεβάσουμε επικίνδυνα τους ρυθμούς και να λυκνίσουμε το κορμί μας στην μεγάλη επιτυχία της Ειρήνης Μερκούρη με τίτλο «Πού να φανταστώ». Της το χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος με την Εύη Δρούτσα μέσα από το άλμπουμ «Παλήρια, το μακρινό 2004». Ειρήνη Μερκούρη θα ερμηνεύσει «Πού να φανταστώ, πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς, να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς». Στίχος που έγινε ατάκα και πάμε να απολαύσουμε τη μοναδική Ειρήνη Μερκούρη στο Goldies Radio Show.

0: σίγουρα έχω.
1: Συνεχίζουμε για λίγο εδώ στο Goldies Radio Show. Θα σας πω ένα όνομα που δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γιώργος Χρήστου. Εντάξει, θα δώσω ένα τυράκι. Βλέπατε Fame Story? Αν ναι, τότε είχε κλέψει τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Χρήστου έκανε αίσθηση τη δεκαετία του 2000, κυκλοφόρησε και το Παντού θα σε ψάχνω το μακρινό 2005, από τότε χάθηκε. Όμως το Θα με κοιτάς στα μάτια είχε γίνει viral τότε και αν υπήρχαν τα social media θα ήταν στην κορυφή. Σύνθεση του Χριστόφορου Γερμενή σε στίχους του Βασίλη Λαδά, μια μοναδική μπαλάντα με τίτλο Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Σαν καράβι που σπάσε στα δυο. Και θα κρύψω ένα δάκρυ από των ματιών την άκρη που θα λέει ακόμα σ' αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να ερμηνεύω, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ μη μου ζητάτε να το σταματήσω. Δίνω έναν άλλο λυρισμό, δώσε τώρα πόνο, Γιώργο Χρήστου στο Goldies Radio Show.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της μουσικής μας διαδρομής. Δύο ώρες, δύο φορές την εβδομάδα στον αγαπημένο σας σταθμό. Μέχρι την επόμενη φορά, μην στεναχωριέστε, πολλοί σταθμοί μας παίζουν σε επανάληψη και πρωινές ώρες και βραδινές και γίνεται καταστασούλα. Όλα τα μαθαίνω, όλα μου τα στέλνετε γιατί αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Πόσα χρόνια τώρα την κάνουμε, αλήθεια είναι. Άσπρα μαλλιά είχα. Μάλλον μαύρα μαλλιά είχα και άσπρισα. Παρόλο που είμαι φαλακρός, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, μήνε θα ακούσουμε τώρα ένα ντουέτο της Χρίσπα με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας. Να στηρίζετε τον αγαπημένο σταθμό που μας φιλοξενεί. Σας στέλνω μια διαδικτυακή αγκαλιά, μάλλον virtual αγκαλιά και διαδικτυακή γιατί μας ακούτε και από το διαδίκτυο και μέσω τα FM, μέσα από τα FM και παντού. Φίλοι μεγάλο, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε το Ionion FM.
10: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

τη φωνή του κυλάει η Ελλάδα. Στις νότες που τραγουδάει εκφράζει το τι νιώθουμε και όποτε χόρευε, από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόμασταν, όταν τον βλέπαμε να κάνει αυτά τα ζεμπέκικα, τις κινήσεις τις όμορφες, τον χειροκροτούσαμε. Καλός τραγουδιστής είναι αυτός που ανοίγει στο ραδιόφωνο και όταν ακούς τη φωνή του καταλαβαίνεις αμέσως ποιος είναι. Μοναδικός τραγουδιστής είναι αυτός που όταν λέει ένα τραγούδι το σημαδεύει τόσο πολύ με την ερμηνεία και το πάθος του που δεν μπορεί κανένας άλλος να το πει. Αυτό βέβαια ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος που οι νεότεροι συναδελφοί του αποφεύγουν να λένε τα τραγούδια του. Όχι φυσικά γιατί δεν είναι ωραία ή δεν τα αγαπάνε, αλλά γιατί φοβούνται πως θα συγκριθούν μαζί του.

Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου του 2012 και σίγουρα άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό τραγούδι. Έφυγε αφήνοντας τους θαυμαστές να θυμούνται εκείνο το ζεϊμπέκικο που χόρεψε υποβροχή στο Ηρώδειο, όποιος ήταν εκείνο το βράδυ με καταλαβαίνει, στο οποίο πάθαμε όλοι την πλάκα μας. Δεν υπήρχαν οι κινήσεις του, το στυλ του, το πρόσωπό του, όλα ήταν απίστευτα. Έφυγε και ακόμα κανείς δεν μπορεί να τραγουδήσει το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν με εκείνο το σπαραγμό που εκείνος έκανε.

Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1948 στην Αγία Μονή Τρικάλων. Στα παιδικά του χρόνια ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν διέφερε βέβαια από τις ζωές των υπόλοιπων ανθρώπων εκείνης της εποχής. Φτώχεια, πείνα και στερήσεις. Ο Δημήτρης βγαίνει από μικρό στο μεροκάματο προκειμένου να συνεισφέρει και εκείνος ό,τι μπορούσε. Πρώτα δούλεψε ως σερβιτόρος στην ταβέρνα που είχε ο θείος του. Μετά στην οικοδομή, σε ξυλουργείο και διάφορες άλλες δουλειές του ποδαριού. Ό,τι όμως και να έκανε, όσο δύσκολη και να ήταν η ζωή του εκείνα τα χρόνια, πάντα ο νεαρός Δημήτρης έβρισκε διέξοδο στο τραγούδι. Με την παρέα του μάλιστα είχαν φτιάξει και μια μίνι χοροδία και προκειμένου να διασκεδάζουν δέχονταν παραγγελίες για καντάδες, παρακαλώ.

Η πρώτη σε εισαγωγικά διάγνωση πως ο έφηβος Δημήτρης έχει μια καλή φωνή είχε γίνει σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση από τον Απόστολο Καλδάρα. Οι δυο τους είχαν βρεθεί τελείως τυχαία εκεί πέρα και όμως όταν ο Δημήτρης έπιασε το τραγούδι ο Καλδάρας τον άκουσε και του είπε πως έχει καλή φωνή αλλά είναι μικρός ακόμα, πρέπει να τη δουλέψει αρκετά. Όλα αυτά μέχρι που ένα βράδυ πήγε με το θείο του και μια παρέα φίλων σε ένα νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Όταν το πρόγραμμα τελείωσε, εκεί πάνω στο κέφι, η παρέα του Μητροπάνου του ζήτησε να πει ένα τραγούδι. Εκείνος δεν τους χάλασε το χατήρι. Και όταν το τελείωσε, δίπλα του στεκόταν ο Μπιθικότσης, κοιτάζοντάς του τα μάτια και λέγοντάς του τα εξής: «Πρέπει να γίνεις τραγουδιστής. Έλα και θα σε πάω εγώ στην Κολούμπια».

Αυτό ήταν και η αρχή μιας πορείας που οδήγησε τον Δημήτρη Μητροπάνο στην κορυφή του λαϊκού τραγουδιού αλλά και την καθολική αναγνώριση. Και να σκεφτεί κανείς πως ο Μητροπάνος, όπως ο ίδιος είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη στο περιοδικό Downtown, δεν ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Αρχιτέκτονας ήθελε να γίνει. Δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Από ανάγκη ξεκίνησα το τραγούδι. Έπρεπε να κάνω μια δουλειά για να βοηθήσω την οικογένεια. Γιατί για να σπουδάσω ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πέρασαν χρόνια όμως μέχρι να ερωτευτώ το τραγούδι. Πολλά χρόνια. Μου άρεσε, αλλά για επάγγελμα δεν το ήθελα, όπως σας είπα. Πότε αποφάσισα πως αυτή θα είναι η δουλειά. Χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο μου. Μη σου πω και 10 χρόνια. Τα αδέφη Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ακούτε Ionion FM.

Και έτσι λοιπόν, ο Πυθικότσης κράτησε εκείνη την υπόσχεσή του και πήγε τον νεαρό Μητροπάνο στη δισκογραφική εταιρεία, η οποία άμεσα τον έφερε σε επαφή με Γιώργο Ζαμπέτα. Και όταν ο Ζαμπέτας άκουσε τον Μητροπάνο να τραγουδάει, του είπε: «Μικρέ, καλός είσαι». Εκεί οι δυο τους άρχισαν να αποκτούν έναν απίστευτο δεσμό. Ένα δέσιμο στο οποίο ο Δημήτρης Μητροπάνος, σκεφτείτε, τον αποκαλούσε πατέρα. Ο μαέστρος τον πήρε μαζί του στα ξημερώματα, και αυτή ήταν η πρώτη επαγγελματική δουλειά του Μητροπάνου. Ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι, έλεγε ο Μητροπάνος. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα, κάτι έδωσα. Με τον Ζαμπέτα τίποτα. Απολύτως τίποτα.

Και φτάνουμε στο 1967, όπου ο Δημήτρης Μητροπάνος ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι. Ήταν το «Χαμένη Πασχαλιά» σε μουσική του Βασίλη Κουμπή και στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Το οποίο όμως, δυστυχώς, δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα, μιας και οι στίχοι λογοκρίθηκαν. Μετά, το 1972, γνώρισε το Δήμο Μούτσι και μαζί με τον Μάνο Ελευθερίου δημιούργησαν ένα πραγματικό διαμάντι του ελληνικού τραγουδιού, τον Άγιο Φεβρουάριο. Εκτός από αυτούς, όμως, τι να πούμε για τις συνεργασίες του. Φοδωράκης, Καλδάρας, Μουσαφύρης, Νικολόπουλος, Σπανός και βέβαια Θάνος Μικρούτσικος, με τον οποίο δημιούργησαν τον λαϊκό ύμνο «Ρόζα». Ένα τραγούδι σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου που, σκεφτείτε, είχε μείνει στο σιρτάρι ξεχασμένο 20 χρόνια.

Εδώ θα κάνω κι εγώ μια στάση και θα αναφερθώ σε μια δήλωση του Μητροπάνου που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η εξής. Τώρα ζούμε σε μια μεταβατική κατάσταση. Δεν είναι μόνο εδώ. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα όσον αφορά την τέχνη. Φτάνουμε στο σημείο να επιζητούμε μια καταστροφή ή να δημιουργηθούν προβλήματα ώστε να προχωρήσει η τέχνη. Θα πρέπει όμως να μάθουμε κάποια στιγμή πως καλό είναι να μην δημιουργούνται προβλήματα απλώς για να γίνεται η τέχνη. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν παιδιά με ταλέντο. Υπάρχουν και είναι πολλά. Απλά δεν υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης να βάλουν

αφορά την προσωπική της ζωή, το 1991 παντρεύεται τη Βένια Δημητρίου, τον προσωπικό του άγγελο, όπως συνήθιζε να λέει. Μαζί αποκτούν δύο κόρες. Εκείνος για τα παιδιά του θέλει μόνο το εξής. «Τα παιδιά μου θέλω να χαίρονται για το πατέρα τους, όχι για αυτά που τους προσέφερε, αλλά για το ότι είναι καλός άνθρωπος. Αυτό μόνο θέλω να λένε τα παιδιά μου όταν φύγω από αυτή τη ζωή. Είναι ένας καλός άνθρωπος».

από τη Θεσσαλονίκη και τα Λαδάδικα έως τη Ρόζα και από το «Για να συγδικηθώ» μέχρι το «Όταν έχω εσένα», ο Δημήτρης Μητροπάνος, ό,τι και να τραγούδησε, ήταν μαγευτικό. Όχι μόνο για τον τρόπο που το ερμήνευσε, αλλά και γιατί συνδύασε το λαϊκό με το έντεχνο ρεπερτόριο, βγάζοντας ήχους που χτυπούσαν κατευθείαν στην καρδιά. Αυτό ήταν ένα μικρό αφιερωματάκι στον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο από εμένα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
13: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Να είμαστε κι εμείς εδώ, ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Έχει μπει και αυτός ο μοναδικός καταπληκτικός Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους. Κάποιους άλλους περιμένουν, είναι στην αναμονή, γιατί συνήθως αποφασίζουν και φεύγουν μετά τον Αύγουστο, μετά τον μεγάλο χαμό. Είναι μια οπτική και αυτή στα πράγματα. Κάποιοι άλλοι περιμένουν τον Αύγουστο πως και πως. Κάποιοι άλλοι τελείωσαν τις διακοπές τους. Ναι, ναι, και όμως υπάρχουν και αυτοί που έκαναν διακοπές τον Ιούλιο πιθανόν ή και τον Ιούνιο ακόμα. Τώρα τι διακοπές κάναν τον Ιούνιο με αυτό τον καιρό, τι να σας πω. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, θα είμαστε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Ο Θανάσης Καραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα. Σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε στο Instagram και στο Facebook, Γκαραβέλας Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, θα σας πω μια χρηστική είδηση που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο, με τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Και είναι ένα κόλπο, θα σας πω, πώς μπορείτε να το κρατήσετε τα κλειδιά σας μακριά από ανθρώπους που θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητό σας. Έτσι λοιπόν, πολλοί οδηγοί τοποθετούν το ασύρματα κλειδιά του αυτοκινήτου στον φούρνο, λέει, μικροκυμάτο, για να μπλοκάρουν το σήμα από επιδίωξιους κλέφτες. Το να βάζετε, λέει, τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά πολλοί οδηγοί το κάνουν ως μέτρο προστασίας απέναντι σε ένα τύπο κλοπής που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των σύγχρονων οχημάτων. Τα οχήματα με σύστημα ανοίγματος και κίνησης χωρίς κλειδί λειτουργούν χάρη σε μια ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του χειριστηρίου. Πρόκειται για ένα άνετο σύστημα, το οποίο όμως επέτρεψε στους εγκληματίες να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι η επίθεση αναμετάδοσης, έτσι ονομάζεται, μια απάτη στην οποία δύο άτομα δρούν συντονισμένα. Ο ένας στέκεται κοντά στο αυτοκίνητο για να συλλάβει το σήμα που εκπέμπει το κλειδί, ενώ ο άλλος περιμένει δίπλα στο όχημα με μια άλλη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο κάνουν το αυτοκίνητο να πιστέψει ότι το κλειδί βρίσκεται κοντά, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι μέσα στο σπίτι, καταφέρνοντας να το ανοίξουν ακόμα και να βάλουν μπροστά τον κινητήρα χωρίς να παραβιάσουν κλειδαριές ή να σπάσουν τζάμια. Πολλοί λοιπόν, λόγω αυτής της τεχνικής, επιλέγουν να αφήνουν τα κλειδιά στο φούρνο μικροκυμάτων, ο οποίος μπορεί να μπλοκάρει το σήμα. Παρά τα αυτά, είναι πιο σωστό και ασφαλές να καταφεύγει, λέει, κανείς σε λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το σκοπό, όπως οι θήκες που είναι για αυτή τη διαδικασία, δεν επιτρέπουν δηλαδή το σήμα να περάσει, που μπλοκάρουν ουσιαστικά τα ραδιοσήματα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για αυτήν τη διαδικασία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό! Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
13: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
12: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
13: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
12: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
14: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

Σε μια ακόμα είδηση να σας πάω και ο λόγος για ένα απίστευτο σκηνικό. Πέταξε κατά λάθος φάκελο με 5.000 δολάρια στα σκουπίδια και όμως οι υπάλληλοι καθαριότητας έκαναν το απίστευτο. Μια λοιπόν γυναίκα πέταξε κατά λάθος ένα φάκελο με 5.000 δολάρια για τη δόση του στεγαστικού της και οι εργαζόμενοι της καθαριότητας έψαξαν τα σκουπίδια για να τον βρουν. Η ιστορία εκτελήθηκε στο Long Island της Νέας Υόρκης με την γυναίκα που πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια το φάκελο που περιείχε τα χρήματα προκειμένου να πληρώσει τη δόση του δανείου της. Μόλις αντιλήφθηκε το λάθος, ζήτησε βοήθεια από εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας, οι οποίοι δεν δίστασαν να αναζητήσουν το φάκελο μέσα σε σωρούς απορριμμάτων. Έψαξαν, λέει, μέσα σε τόνους σκουπιδιών. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που έχει γίνει viral. Φαίνονται τρεις εργαζόμενοι να ψάχνουν ανάμεσα στις σακούλες. Ο άνθρωπος που καταγράφει το περιστατικό λέει ότι οι άνθρωποι βοήθησαν αυτή τη γυναίκα. Ένας από τους εργαζόμενους απαντά χαμογελώντας: «Ναι, η κυρία πέταξε κατά λάθος τα χρήματα του δανείου της». Λίγο αργότερα προσθέτει ότι τελικά κατάφεραν να τα βρουν παρά το γεγονός ότι ο όγκος των σκουπιδιών που χρειάστηκε να ερευνήσουν ήταν τόνοι.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Εδώ είμαστε, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Προχωράμε και έρχομαι σε πολύ λίγο με μία ακόμα είδηση. Τι να σας πω.

Στην επόμενη είδηση θα πάμε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ο λόγος για μια γυναίκα διαιτητής η οποία πήγε να σταματήσει έναν τσαμπουκά πεταχτών και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Προς τιμήν τους, οι παίκτες απολογήθηκαν στην 26χρονη που τραυματίστηκε μέσα στη σύραξη. Μια εικόνα λοιπόν που έκανε το γύρο του διαδικτύου.

την επόμενη είδηση θα πάμε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ο λόγος για μια γυναίκα διαιτητής η οποία πήγε να σταματήσει έναν τσαμπουκά πεταχτών και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Προς τιμήν τους οι παίκτες απολογήθηκαν στην 26χρονη που τραυματίστηκε μέσα στη σύραξη. Μια εικόνα λοιπόν που έκανε το γύρο του διαδικτύου από το

Στην επόμενη είδηση θα πάμε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ο λόγος για μια γυναίκα διαιτητής η οποία πήγε να σταματήσει έναν τσαμπουκά πεταχτών και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Προς τιμήν τους, οι παίκτες απολογήθηκαν στην 26χρονη που τραυματίστηκε μέσα στη σύραξη. Μία εικόνα λοιπόν που έκανε το γύρο του διαδικτύου από το γαλλικό ποδόσφαιρο και δείχνει πως πολλές φορές ο άνθρωπος που προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη είναι τελικά αυτός που πληρώνει το τίμημα. Πόσες φορές δεν έχουμε πάει να χωρίσουμε, λέω εγώ, ένα καυγά και τρώμε την αδέσποτη. Η 26χρονη λοιπόν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα ανάμεσα στη γαλλική Μέτς και την Φορτούνα Σιτάρντ από την Ολλανδία όταν προσπάθησε να σταματήσει ένα καυγά ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν μια ένταση από ένα φάουλ ξέφυγε γρήγορα. Παίχτες άρχισαν να σπρώχνονται και να διεπληκτίζονται, με την γυναίκα αυτή να πλησιάζει για να προσπαθεί να τους ηρεμήσει. Μέσα στον συνωστισμό των παιχτών, η νεαρή διαιτητής παρασύρθηκε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος χτυπώντας το κεφάλι. Σύμφωνα με αναφορές, υπέστηκε μία διάσηση και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Η ειρωνία, λέει, της υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν ακριβώς μπροστά, λέει, από μια πολύ μεγάλη πινακίδα που έγραφε «Σεβαστείτε τον διαιτητή». Αυτό κι αν είναι σεβασμός.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Επιστροφή για το τελευταίο μας μέρος και πριν προχωρήσω να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media, είτε από το Instagram είτε από το Facebook, Garavellas Thanasis με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Θα σας πάω σε μια ακόμα είδηση λίγο πριν κλείσουμε και ο λόγος για τον Αυστραλό ποδοσφαιριστή που απάντησε στις φήμες το αν έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα. Το ίντερνετ λέει τον χρέωσε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα, όμως η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική. Είναι ένα απλό βίντεο στο TikTok, ήταν αρκετό για να προκαλέσει διαδικτυακό χαμό και να βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης τον Αυστραλό ποδοσφαιριστή του football Bailey Smith. Μέσα σε λίγες ώρες τα social media είχαν γεμίσει με ισχυρισμούς ότι ο 25χρονος διατηρούσε ταυτόχρονα σχέσεις με 400 γυναίκες. Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με αρκετές γυναίκες να υποστηρίζουν ότι είχαν βγει μαζί του, ενώ κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες που φέρονταν να τον δείχνουν δίπλα στον αθλητή. Ωστόσο, η ιστορία αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη από όσο φαινόταν αρχικά. Η αρχική δημοσίευση έδειχνε τον Σμιθ σε φωτογραφίες με διαφορετικές γυναίκες, συνοδευόμενη από το σχόλιο ότι σχεδίαζε το μέλλον του με 400 ακόμη. Το βίντεο εξαπλώθηκε αστραπία, ενώ δεν άργησαν να εμφανιστούν και άλλες αναρτήσεις με υποτιθέμενα στιγμιότυπα ή ακόμα και με μηνύματα που φέρονταν να είχαν ανταλλάξει μαζί του. Παρά την μεγάλη διάδοση, αρκετοί χρήστες επισήμαναν ότι πολλές από τις εικόνες φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, σχετικές αναρτήσεις συνοδεύτηκαν από σημειώσεις της κοινότητας που αμφισβητούσαν την αυθεντικότητά τους. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της γνωστής Αυστραλιανής εφημερίδας, ο Σμιθ είναι αυτή την περίοδο ελεύθερος, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και αν έβγαινε με περισσότερες από μία γυναίκες, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα απιστίας. Τώρα πρέπει να μπείτε να δείτε, είναι αμέτρητες φωτογραφίες που δείχνουν τον ίδιο με διάφορες γυναίκες. Βέβαια, κάποιες αυτές μπορείς να καταλάβεις ότι δεν συνάδουν, δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, ούτε η οπτική, ούτε τα μάτια. Είναι λίγο, φαίνεται ότι είναι λίγο φτιαχτές.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για την πανέμορφη αυτή εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, πιανού άλλου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Εμείς έχουμε ακόμα μία εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, πάντα από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, από τον Θανάση Καραβέλα. Πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
12: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
13: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
14: Όλες οι ειδήσεις.
13: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hotspot του ίντερνετ.
18: Ionion FM. Κοντά σας.

φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Φίλαμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν άλλη τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Γεια σας, ακούτε τα τραγούδια του 8, είμαι ο Δημήτρης Σοκαράς και εδώ σε αυτήν την εκπομπή ακούτε τραγούδια μόνο που έχουν βγει από το 8 Music Group. Αλυσμονώ και χαίρομαι, Πινελόπη Σεργουνιώτη, διασκευή και παραγωγή ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Αρναούτη, σ' αγαπώ, από το δίσκο Απλά Γνωστή, όλα τα έχει κάνει ο Δημήτρης Αρναούτης.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Δημητρίου από τους Ενδελέχεια. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας ο Αντώνης. Και Επιστήμη Καμπούρογλου. Πάλι κλαις, στίχη και μουσική του Αντώνη Δημητρίου.

0: Και περνάμε στον Πάνο Βλάχο, ελαφρώς μεταχειρισμένος σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
2: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
1: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Κι όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: συνέχεια καταπληκτική. Θα παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια, να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι, να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Τα πράγματα είναι ωραία πράγματα.
0: Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις, τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
2: Συνεχίζουμε με Παύλο Δαμιανίδη. Κάποτε θα έρθει μια εποχή, από το δίσκο Βόλτα, σε μουσική και στίχους του

0: σκοτισμένοι κι όλοι οι τρελοί πολιτικοί θα είναι κάπου μόνοι ξεχασμένοι. Κάποτε θα έρθει μια εποχή που δεν θα υπάρχει πλέον αδικία.
1: Μα δεν το έχεις δεχτεί. Του πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος, δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει, πως με αγαπά, πως με κοιτάζει, πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
2: Συνεχίζουμε με Παύλο Δαμιανίδη, «Κάποτε θα έρθει μια εποχή» από το δίσκο Βόλτα, σε μουσική και στίχους.

Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο όλους τους ραδιοσταθμούς των FM όλης Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές του 8ου και να περάσουμε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Σε πέντε ώρες μια γυναίκα» από τη θεατρική παράσταση «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη, στίχους της Ελένης Φωτάκη και ερμηνεία του Μίλτου.

0: σε...
1: Από την επετειακή συναυλία 45 χρόνια φλού που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Πυριδούλα και τον Οικογύρα στο μπλουζ του αποχωρισμού. Στίχη και μουσική φυσικά έχει γράψει ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

γνώριμος ο ήχος των ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει σε μουσική και στίχους του Αλκιβιάδη Κανίδη και περνάμε σε Δημήτρη Κογιάννη και Αγγελική Καστεράτου, Γλαυκή Δρόμη, σε στίχους του Μίτσου Παπανικολάου. Κυκλοφορούμε και εδώ από το 8ο ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Μίτσο Παπανικολάου και μουσική του Δημήτρη Κογιάννη, ερμηνεία η Αγγελική Καστεράτου.

Νέα κυκλοφορία από έναν άνθρωπο που είναι ορόσημο για την Κρήτη, ο Βασίλης Σκουλάς, ηλιοταξίδεψε, σε μουσική του Τάσου Ζαφυρίου και στίχους Φώτη Σόλου.

Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Πάνος ο Δημητρόπουλος, τους στίχους. Πάνος έχει και την Απανεμιά που φιλοξενεί πολύ ωραία σχήματα. Μουσική και τραγούδι ο Ηλίας Λιούγκος, γνώριμος από τους δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, στις Εξορία στα Βουνά.

Μια δισκογραφική εταιρεία, όταν κυκλοφορεί δίσκους και τραγούδια του Γιάννη Αγγελάκα, δεν μπορεί να είναι παρά ευτυχισμένη. Ακούω τον ουρανό να γελάει, ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100 βαθμοί Κελσίου, από το άλμπουμ «Έχω κέφια», που έχει βγει και σε CD και σε βινήλιο φυσικά, από το 8ο Music Group. Μουσική και στίχους, ο Γιάννης Αγγελάκας.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.